Έλα κοντά. Μην κάνεις πίσω.

τελεία και επισήμως ανακοινώθηκε. Είμαστε λάθος μες στο κεφάλαιο του λάθος λύματος. Ο σάπιος κόσμος εκεί που σάπιζε ξανατονώθηκε. Κι οι εξεγέρσεις μας είναι

Κι ο Μάης ο Μάης είναι φούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγύρνα μου σου θέλει κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

κοροϊδεύα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο το τελευταίο σου χάβι.

Όλα θήμερα τρέχουν εκεί στερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ημέρα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Κι στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολλοί τσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

Ούτε εσύ έχεις τη λύση να μου δώσεις που γυρεύω. Η λύση που ζητάω, λοκαρισμένος από χρόνια στα δικά σου τα

Η βροχή δε μου σκεύει τους ώμους. Ξαφνικά τραγουδούν οι αφίσες στους δρόμους. Ξαφνικά δεν πεθαίνει στη στέλα η μελίνα και η μορφή σου σε κάθε βιτρίνα. Ξαφνικά, ξαφνικά στο κορμί σου οδηγούν όλοι.

0: Radio. Είναι 7. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
1: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
1: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάτια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλι στην παραλία.

0: ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr, inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ. In Κεφαλονιά, 89,2. Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
2: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραντ τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
0: Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα. Από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις. Κτέλ. Αγορά. Οίκος Ευγυρίας. Πορθμίου Λεξουρίου. Ξενία. Χαροκόπου. Νάπιερ. ΟΤΕ. Μητρόπολη. Ίκα. Άγιος Νικόλαος. Γυροκομείο. Κλειστό γυμναστήριο και τερματισμό στο κτέλ. Δημοτική συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου. Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
0: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
5: Από τον Real FM στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ είναι από αυτή την ώρα έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Περισσότερα στο ενικός.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Στη μάχη των πανελληνίων εξετάσεων μπαίνουν σήμερα οι μαθητές των επαγγελματικών λυκείων που διαγωνίζονται στο μάθημα των νέων ελληνικών. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα κάνει μόνο μια συμφωνία που είναι καλή για την Αμερική και ικανοποιεί τις κόκκινες γραμμές, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, επισημένοντας ότι το Ιράν δεν μπορεί να κατέχει πυρηνικά όπλα. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στον Νότιο Λίβανο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Η ανήλικη μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγία Σοφία για την παροχή πρώτων βοηθειών. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκος Σταγαράς. Η απώλειά του αφήνει τεράστιο κενό, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλληπιτήριο μήνυμά του. Έκρηξη σε εργοστάσιο ανακύκλωση σημειώθηκε στην Κόρινθο. Τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Διερευνώνται τα αίτια. Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πρώτοι 12 εμπλεκόμενοι από την Κρήτη, οι οποίοι απολογήθηκαν ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή για την εμπλοκή τους στο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Την καλύτερη φέτινη επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλμα στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο Διεθνές Μίτινγκ Στίβου που έγινε στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, επίδοση που περνάει για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο philathlos.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
6: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Αυτή την Κυριακή, μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή, με τη Real News, κυκλοφορεί και στην απλή έκδοση.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Ωραίο τριμεράκι θα είναι αυτό. Εγώ δουλεύω Δευτέρα και αύριο δουλεύω Κυριακή. Δευτέρα στο κανάλι μου, αύριο εδώ στον Real FM. Για εμάς στο ιδιωτικό τομέα είναι διαφορετικά τα τριήμερα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει να υπάρχει καλή διάθεση, να περάσετε όμορφα όπου κι αν είστε. Μεγάλες, με 100% πληρότητες έφυγαν χθες τα περισσότερα πλοία από τον Πειραιά, και όχι μόνο από τον Πειραιά, και από τη Ραφίνα και από το Λαύριο. Θα μας πει στη συνέχεια ο κύριος Καντερές τι καιρό θα κάνει, γιατί είναι βασικό συστατικό να ξέρουμε τι καιρό θα κάνει για να περάσουμε όμορφα στην πρώτη, ας την πούμε έτσι, καλοκαιρινή εξόρμηση. Πολύ προσοχή, από σήμερα 30 Μαΐου τίθεται σε ισχύ τα νέα πρόστιμα για όσους δεν έχουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς και στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη. Ο παραβάτης μπορεί να πληρώσει το μισό ποσό, δηλαδή 50 ευρώ, εφόσον μέσα σε διάστημα 10 ημερών από τη βεβαίωση της παράβασης προμηθευτεί κάρτα περιορίστων διαδρομών τουλάχιστον 30 ημερών. Μέχρι τώρα η ποινή για τη μη κατοχή εισιτηρίου ανερχόταν σε 72 ευρώ για το κανονικό και 30 ευρώ για το μειωμένο κόμιστρο. Προσοχή λοιπόν. Η υπουργική, η σχετική υπουργική απόφαση που ενεργοποιεί το νόμο 5290 του 26 που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα προχθές 28 Μαΐου και έχει ισχύ από σήμερα 30 Μαΐου.

0: Καλημέρα στο φίλο μου τον Αβραάμ, τον Αβραμίδη. Καλημέρα Γιάννη. Η έννοια του συντρόφου σήμερα Γιάννη φαίνεται να έχει αποκτήσει κυρίως κομματική φανέλα. Κι όμως κάποτε σήμαινε συμπόρευση, στήριξη, κοινό αγώνα και αλληλεγγύη αξίες που η εποχή μας συχνά ξεχνάει παραμελεί. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία. Το ερώτημα είναι αν φέρνει κάτι πραγματικά νέο ή απλώς ανακυκλώνει παλιές ιδέες με διαφορετικό περιτύλιγμα. Καλημέρα από Θεσσαλονίκη. Στην παγκόσμια παρέα του Real FM, καλό πρωινό, ειδησιογραφικό μαγκαζίνο. Συμφωνώ απολύτως με την άποψή σου, αγαπητέ φίλε Αβραάμ. Η γέννηση νέων κομμάτων και η ποικιλία απόψεων κάνει καλό στη δημοκρατία και ενισχύει και την κοινοβουλευτική δημοκρατία σε όλα τα επίπεδα. Καλημέρα στο φίλο το Χρήστο. Ξέρετε από πού στέλνει την καλημέρα του, παλιός ακροατής. Από όλη την παρέα τη 112η πτέρυγα μάχη από την Ελευσίνα. Καλημέρα, παιδιά. Να είστε πάντα καλά.
1: Όπως τα κελιά.
0: Καλημέρα και στο Θοδωρή που για να μπορέσει να ψηφίσει ο κόσμος και να δοθεί κίνητρο να μεταβεί στην περιφέρεια, στην επαρχία δηλαδή, με τόσα έξοδα θα πρέπει να δώσει η κυβέρνηση επίδομα εκλογών. Αναλόγως στην περίπτωση. Πάντως υπάρχει δικαιολογία. Άνω των 200-250, πρέπει να διαβάσω τι ακριβώς λέει η διάταξη του νόμου, χιλιόμετρων, μπορείς με μία βεβαίωση, ότι δηλαδή ζεις και εργάζεσαι μακριά, κάποια χιλιόμετρα δηλαδή, μακριά από τον τόπο που ψηφίζεις, μπορείς να είναι να δικαιολογήσεις την απουσία σου. Βεβαίως δεν ενεργοποιείται ποτέ ποινική δίωξη για μη συμμετοχή σε εκλογές, οι οποίες να πούμε, συμμετοχές είναι υποχρεωτικές. Δεν έχει καταργηθεί η υποχρεωτικότητα στην ψήφο. Αλλά δεν εφαρμόζεται το ποινολόγιο και όπως καταλαβαίνετε δεν ασκούνται και ποινικές δίωξεις επ' αυτού. Τι να ασκηθούν με τέτοια ποσοστά αποχής που υπάρχουν τα τελευταία χρόνια, οι μισοί Έλληνες θα πήγαιναν στα δικαστήρια. Το ποσοστό αποχής της ευρωεκλογής του 24, θα μου πείτε οι ευρωεκλογές δεν έχουν την ίδια σημασία με τις εθνικές εκλογές, ήταν των τελευταίων ευρωεκλογών του 24, ήταν στο 58,76%. Η συμμετοχή δηλαδή ανήλθε μόλις στο 41,24%. Στις εθνικές εκλογές του Ιουνίου, που υποτίθεται ότι έχουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον, περίπου ένα στους δύο ψήφισε. Το 52,83%. Στο 52,83% ανήλθε η συμμετοχή. Βέβαια, δεν είχε γίνει πλήρης εκαθάριση των εκλογικών καταλόγων, που σήμερα, όπως μας λέει το Υπουργείο Εσωτερικών, έχει γίνει. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι η συμμετοχή. Πάντως, για να υπάρξει συμμετοχή και να κλείσω το θέμα αυτό, πρέπει να δώσεις κίνητρα στους ψηφοφόρους. Ψήφου μέσω τάμπλετ, μέσω υπολογιστή, μέσω κινητού τηλεφώνου, μέσω επιστολικής ψήφου, με οποιαδήποτε διαδικασία διευκολύνει ένα κομμάτι ψηφοφόρων που δεν θέλουν να πάνε στις κάλπες. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Να το λες, Γιάννη, πολλές φορές ότι εμείς στο ιδιωτικού τομέα δουλεύουμε τη Δευτέρα ενώ κάποιοι άλλοι δεν δουλεύουν και πολύ σωστά κάνεις που το λες. Καλημέρα και στην αγαπητή Νίκη. Να σε καλά, Νίκη. Και χρόνια πολλά να χαίρεσαι το γιο σου και καλή επιτυχία στις πανελλαδικές. Έχει γενέθλια σήμερα ο γιος της Νίκης και δίνει το παιδί στις πανελλαδικές. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Και ψυχραιμία στους γονείς. Τα περάσαμε κι εμείς. Όσοι έχουν περάσει αυτή την δοκιμασία ξέρουν. Λοιπόν, Μιχάλης Χριστοδουλίδης, τηλεφωνική γραμμή, ο καλός φίλος ενεργειακός επιθεωρητής. Καλημέρα, Μιχάλη.
2: Καλημέρα, Γιάννη, καλημέρα και στους φίλους.
0: Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σου, τα έχεις περάσει και εσύ όλα αυτά, ε?
2: Τώρα δεν είναι πανελλαδικές.
0: Α, δεν είναι πανελλαδικές.
2: Έδωσε χθες έκθεση.
0: Ω, συγχαρητήρια και εύχομαι καλή επιτυχία. Πώς πάει?
2: Πήγε πολύ καλά.
0: Μπράβο.
2: Μου είπε και η φιλόλογος που.
0: Αγοράκι, κοριτσάκι, τι είναι το.
2: Κοπέλα.
0: Κοριτσάκι, μπράβο, να τη χαίρεσαι.
2: Και θέλει να γίνει δημοσιογράφος.
0: Θα τη βοηθήσουμε. Θα τη ανοίξουμε το δρόμο όσο μπορούμε και όσο έχουμε τη δυνατότητα αυτή. Μπράβο, Μιχάλη, καλή επιτυχία στο παιδί.
2: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ να σε καλά.
0: Έχεις κι άλλο.
2: Όχι, όχι, μία κόρη.
0: Να τη χαίρεσαι και να τη δεις όπως την καμαρώνεις και όπως επιθυμείς, αγαπητέ φίλε. Πού δίνει δηλαδή για το τμήμα μέσω μαζικής ενημέρωσης?
2: Ναι, πρώτα εκεί στην Πάντιο, νομίζω.
0: Και μετά στο ΕΚΠΑ.
2: Και στο ΕΚΠΑ, αλλά θα δηλώσει και πολιτικών και διεθνών ευρωπαϊκών σπουδών και τη νομική, δηλαδή είναι σε αυτή την κατεύθυνση.
0: Ναι, είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Ήταν και η κόρη μου η Κατερίνα. Τελείωσε το πολιτικό της νομικής, το ΕΚΠΑ.
2: Ναι, θα τα δηλώσει και αυτά και ναι. Θα δούμε τώρα τι ναι. Θα γίνει. Την ενδιαφέρει αυτό το κομμάτι.
0: Ναι, είναι ωραίο το κομμάτι των πολιτικών επιστημών, των media. Είναι...
2: Δεν την έκανα μηχανικό, ούτε γιατρό που είναι η μαμά της.
0: Φίλε, τι να κάνουμε, δεν γίνεται πάντα να ακολουθούν τα παιδιά τα βήματά μας.
2: Ναι, δυστυχώς δεν μπορούμε να τα επιβάλλεις. Είναι τι αρέσει το παιδί.
0: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πριν πάμε στα δικά σου θέματα, στα δικά σου θα πάμε, αλλά μεταφέρω ένα μήνυμα του φίλου του Κωνσταντίνου Μάρα. Να σε ρωτήσω αν ξέρεις ημερομηνία που θα βγει το καινούριο πρόγραμμα Ανακαινίζω, Νοικιάζω, τα 36.000 ευρώ, και αν ξέρεις από τώρα τους όρους.
2: Ναι, ναι, τους ξέρω.
0: Ο Κωνσταντίνος Μάρας μου έστειλε το μήνυμα, αν θέλεις απαντάς.
2: 1 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα που θα ανοίξει. Η επιλεξιμότητα των υποψήφιων ξεκινάει μέσα στον Ιούνιο, αλλά οι αιτήσεις θα υποβληθούν αρχές Σεπτεμβρίου, για να είμαι πιο ακριβής. Mm-hmm. Λοιπόν, καταρχήν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια και αυτό το οποίο λέει η υπουργική απόφαση είναι ότι μέχρι 35.000 είναι για τον μέχρι 25.000 είναι για τον άγαμο και μέχρι 35.000 για τον έγαμο χωρίς παιδί. Για κάθε ένα παιδί προστίθεται στα 35.000 και 5.000 ευρώ. Αυτό είναι το εισοδηματικό κριτήριο. Καταρχήν θα πρέπει η κατοικία του να είναι κάτω από 120 τετραγωνικά μέτρα, να έχει χτιστεί πριν το 1990.
0: Ναι.
2: Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός είναι 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο για την ανακαίνιση. Εγώ θεωρώ είναι λίγα, αλλά εμπάσχετος 300 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο τα 36.000 ευρώ. Θα ξεκινάει η προτεραιότητα στα κλειστά διαμερίσματα για να βοηθήσουμε τη στέγαση. Καταλαβαίνεις, Γιάννη, ότι η προτεραιότητα είναι εκεί, η στόχευση είναι εκεί. Και θα πρέπει, εφόσον ολοκληρωθεί το πρόγραμμα η ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση, θέλει και τα δύο, όχι μόνο ανακαίνιση, θέλει και ενεργειακή αναβάθμιση. Θα πρέπει τουλάχιστον για 3 χρόνια να το μισθώσεις.
0: Μάλιστα.
2: Είναι υποχρεωτικό, δηλαδή δεν
0: okay, είναι... Οκ, τώρα.
2: Ναι.
0: Νομίζω τα είπες όλα.
2: Ναι.
0: Ενημέρωσε αναλυτικά τον Κωνσταντίνο, το φίλο του Μάρα.
2: 80% θέλει ανακαίνιση και 20% εξοικονόμηση ενέργεια. Και το ποσοστό επιδότηση φτάνει έως και 90%.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολύ
0: τώρα.
2: Μεγάλο το επιδότηση.
0: Βέβαια, πολύ μεγάλο. Σχεδόν ολόκληρη είναι η επιδότηση. 100% σχεδόν. Τώρα, πες μας τι βλέπεις για τις τιμές στα καύσιμα από 1η Ιουνίου, από μεθαύριο δηλαδή.
2: Καταρχήν, αυτή η εβδομάδα ήμασταν σε τροχιά αποκλιμάκωση. Δηλαδή
0: κυρίως για τις τιμές στο ρεύμα θέλουμε να μάθουμε, αλλά να μας κάνεις και μια εκτίμηση για τα καύσιμα.
2: Ωραία, να πούμε τώρα για τα καύσιμα. Ήδη είμαστε σε μια σχετική αποκλιμάκωση αυτή τη εβδομάδα. Δηλαδή το Brent κινείται γύρω στα 92, 93, 94 περίπου, κάτω από 100 δολάρια. Αυτό έχει επηρεάσει προς τα κάτω, θα έλεγα όχι σημαντικά, θα έλεγα κάπως... ένα μικρό ποσοστό την τιμή της αμόλυβης, ενώ την τιμή του καυσίμου στην Αγγλία. Εγώ εκτιμώ ότι θα υπάρξει τις επόμενες μέρες, από εβδομάδα δηλαδή, περαιτέρω αποκλιμάκωση στις τιμές στην Αγγλία και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη, εφόσον δεν συμβεί κάτι διαφορετικό από αυτό που έχει συμφωνηθεί μέχρι στιγμής. Τουλάχιστον φαίνεται να υπάρχει μια συμφωνία η οποία θα δούμε αν θα τηρηθεί και τις επόμενες μέρες, γιατί έχουμε δει πολλές συμφωνίες οι οποίες ανακοινώνονται αλλά στη συνέχεια παραβιάζονται. Τώρα για το ρεύμα. Στο ρεύμα δεν θα έχουμε εκπλήξεις, μάλλον θα κινηθούμε από εβδομάδα, οι υπάροχοι θα ανακοινώσουν τα τιμολόγια, σταθερές οι τιμές όπως ήταν και στο προηγούμενο μήνα, δηλαδή η χοντρική αγορά του ρεύματος αυξήθηκε περίπου 3%, έκλεισε ο Μάιος με μια μικρή αύξηση 3%. Νομίζω ότι αυτή είναι μια ανεπαίσθητη αύξηση η οποία δεν θα επηρεάσει τα τιμολόγια του Ιουνίου, οι τιμές θα παραμείνουν περίπου στα ίδια επίπεδα του Μαΐου και στα μπλε και στα πράσινα τιμολόγια. Γιατί και το Μάιο η ζήτηση γενικά χαμηλότερη και λειτουργήσαν πάρα πολύ ΑΠΕ, γι' αυτό συγκράτησαν και τις τιμές εξαιτίας της υψηλής τιμής φυσικού αερίου.
0: Προσέξτε ιδιαίτερα αυτά που θα πει τώρα ο Μιχάλης ο Χριστοδουλίδης. Εκδόθηκε, με συγχωρείτε, η υπουργική απόφαση για τα φωτοβολταϊκά στις βεράντες.
2: Λοιπόν, στέγη, βεράντες και χωράφι. Να πούμε μόνο για τη στέγη, για τα χωράφια η προθεσμία Τελείωνε στις 25 Μαΐου, δόθηκε παράταση μέχρι τις 30 Ιουνίου όσοι ενδιαφέρονται για να βάλουν φωτοβολταϊκά στη στέγη ή στα χωράφια. Και τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια, το οποίο είναι ένα νέο project το οποίο θα τρέξει τις επόμενες μέρες και αφορά νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις, να το λέμε αυτό Γιάννη, όχι μόνο νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις. Μπορείς να κρεμάσεις τη βεράντα σου δύο πανέλα μέχρι 800 βάτ συνολική εγκατεστημένη ισχύ και μπορείς να εξοικονομήσεις 20 έως και 25% χρήματα από τον ετήσιο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Ναι, μετά τη δημοσιοποίηση της υπουργικής απόφασης μπορείς από αύριο δηλαδή να τα βάζεις.
2: Ναι, κανονικά, εννοείται.
0: Είναι έτοιμο το δίκτυο δηλαδή για να υποδεχθεί τέτοιου είδους kit.
2: Όχι, μα δεν είναι θέμα δικτύου, μισό λεπτό για να το ξεκαθαρίσω. Δεν κάνεις έγχυση στο δίκτυο.
0: Αλλά?
2: Έχει τίποτα, μόνο για καταλάβει, μόνο για...
0: Το βάζεις στην πρίζα.
2: Το βάζεις στην πρίζα, okay. Είναι plug and play για να καλύψεις τις ενεργειακές ανάγκες του ακινήτου.
0: Δεν θέλεις λοιπόν κάποια ειδική άδεια από τη ΔΕΗ, το ΔΕΒΙΕ ή οποιοδήποτε άλλο.
2: Μόνο μια γνωστοποίηση θέλει του kit, ναι. Ότι είναι πιστοποιημένο, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να πηγαίνει.
0: Γνωστοποίηση σε ποιον?
2: Στην πλατφόρμα του ΔΕΒΙΕ θα πρέπει να υπάρχει πώς το λένε, γνωστοποίηση ότι το kit που θα αγοράσει είναι πιστοποιημένο.
0: Κατάλαβα.
2: Για ποιο λόγο? Γιατί αν δεν είναι πιστοποιημένο υπάρχει κίνδυνο να κάνει έγχυση στο δίκτυο με πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει να έχει μία αυτοματοποιημένη διάταξη ώστε όταν υπάρχει μία τέτοια τάση για να κάνει έγχυση θα πρέπει να
0: αποφεύγεται. Άρα για να το πούμε πρακτικά, μπορεί κάποιος από σήμερα να αγοράσει αυτό το kit, τα δύο πάνελ με τον ενσωματωμένο inverter και το καλώδιο που θα τοποθετηθεί στη μπρίζα και θα μπορεί από σήμερα να πετύχει βάζοντας τα πάνελ αυτά σε σημείο που υπάρχει μεγάλη ηλιοφάνεια, έκπτωση 20-25% στην κατανάλωση του ρεύματος, όχι συνολικά στους φόρους.
2: 800 με 1000 ευρώ περίπου θα κοστίζει αυτό το kit.
0: Το kit,
2: περίπου.
0: Ναι.
2: Η απόσβεση γίνεται σε 2-3 χρόνια στο λεκανοπέδιο Αθηνών. Στο 1,5 χρόνο γίνεται στο Λασίθι και στη Ρόδο.
0: Ναι. Υπάρχουν κάποιοι πολυδομικοί κανόνες, ειδικά για πολυκατοικίες, που δεν απαγορεύεται να βάζεις.
2: Δεν υπάρχει.
0: Όχι.
2: Δεν λέει. Τώρα βέβαια ότι μπορεί να γίνουν προσφυγές στο ΣΤΕ για παραβίαση της πολυδομικής νομοθεσίας αναφορικά με αλλίωση των όψεων κτλ. Δεν το ξέρω αυτό. Σίγουρα δεν επιτρέπεται.

0: είναι να μην πας εσύ και το πάρεις και το βάλεις μόνος και το βάλεις στην πρίζα. Πρέπει να γίνει ένας έλεγχος του κυκλώματος που θα μπει. Γιατί αν δεν υπάρχουν τα όργανα προστασίας, υγιώσεις και τα λοιπά, υπάρχει πρόβλημα πάλι στην κατάσταση
1: τώρα, του σπιτιού. Κάτι δύο-τρεις ερωτήσεις από φίλες ακροάτρες και ακροατές. Καλημέρα στο φίλο το συνονομάτο το Γιάννη. Όσον αφορά το ανακαινίζω, ρωτά ο φίλος ο Γιάννης, λαμβάνεται υπόψη το εισόδημα των τριών τελευταίων ετών όπως το σπίτι μου δύο, σε περίπτωση που το υπερβαίνει φέτος, τι γίνεται?
0: Όχι, λαμβάνεται υπόψη το προηγούμενο, όχι το τριών ετών, του προηγούμενου χρόνου.
1: Του 25 δηλαδή.
0: Ναι, του 25.
1: Η Ιφηγένεια ρωτά αν η εξοχική κατοικία μπορεί να μπει στο πρόγραμμα ανακαινίζω.
0: Ναι, μπορεί οποιαδήποτε κατοικία, απλά όμως θα πρέπει αυτή η εξοχή κατοικία να μισθωθεί. Δεν μπορείς να την έχεις σε αυτή τη φάση. Η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι όλες οι κατοικίες οι οποίες θα ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να μισθωθούν και στη συνέχεια μόνο για ιδιοκατοίκηση. Εντάξει.
1: Μάλιστα. Μάλιστα. Ο φίλος ο Άγγελος γράφει: καλημέρα Γιάννη και καλό Σαββατοκύριακο. Να είσαι καλά, Άγγελε, την καλημέρα μου. Φαντάζομαι ότι οι νέες εργατικές κατοικίες που χτίζονται στην περιοχή του Αγίου Κοσμά θα δώσουν μια ανάσα στο οικιστικό πρόβλημα. Το ξέρεις το θέμα?
0: Όχι, δεν το ξέρω.
1: Μάλιστα. Καλημέρα στον Άγγελο, τον Κόντι, τον αγαπητό φίλο, τον παλιό φίλο ακροατή. Υπάρχει κάτι άλλο που θέλεις να πεις ή να προσθέσεις για το θέμα των φωτοβολταϊκών στα μπαλκόνια?
0: Γιάννη, όχι. Νομίζω ότι καλό είναι να το σκεφτούν οι φίλοι ακροατές. Είναι μια, θα έλεγα, ανάσα μικρή μέσα στην κρίση, ναι, να δίνει ένα μειωμένο λογαριασμό ρεύματος. Και γενικώς, εγώ είμαι θετικός στο να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά να βρίσκουμε τρόπους προκειμένου να κάνουμε οικονόμηση ενέργειας.
1: Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, Μιχαλή Χρυσοδουλίδη. Καλημέρα, αγαπητέ φίλε. Εμείς ευχαριστούμε. Φωτοβολταϊκά, λοιπόν, στα μπαλκόνια.

0: Καλημέρα στη Μαρία. Καλημέρα. Υπενθύμηση για τους δημοσίους υπαλλήλους, γράφει Γιάννη. Μπορεί να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους σε ορισμένες αργίες, αλλά παίρνουν δύο μισθούς λιγότερους από τον ιδιωτικό τομέα. Προτιμούσα να παίρνω τους δύο μισθούς και να εργαζόμουν τις αργίες. Επίσης, βέβαια, να τονίσουμε ότι υπάρχουν δημόσιοι υπάλληλοι όπου εργάζονται σε βάρδιες, βλέπε σώματα ασφαλείας, νοσοκομιακούς και άλλους όπου εργάζονται στις αργίες. Βεβαίως. Πληρώνονται βέβαια γι' αυτό. Για να ακούμε τώρα για τους δύο μισθούς που λες, γιατί ακούω διάφορα ότι θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ. Είναι νωρίς ακόμα, αλλά για να δούμε. Αν μπορέσει να επιστραφεί κάποιο από τα κομμένα, από τους κομμένους μισθούς και στο δημόσιο, καλό θα είναι για την αγορά. Πρώτα απ' όλα για τους δημοσίους υπαλλήλους, οι οποίοι έχουν χάσει ένα μέρος των εισοδημάτων τους, αλλά και για την αγορά. Είναι σημαντικό επίσης. Λοιπόν, Μαργαρίτα Κάρδαρη, με αφορμή και το σχόλιο της Μαρίας που την καλημερίζουμε, να μας πει πώς αμείβεται η αργία του Αγίου Πνεύματος και πέντε πράγματα για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών και γυναικών. Καλημέρα, Μαργαρίτα.
1: Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Λοιπόν, για πες μας για την αργία του Αγίου Πνεύματος αύριο.
1: Η αργία του Αγίου Πνεύματος δεν είναι επίσημη αργία. Δηλαδή, δεν είναι υποχρεωτική αργία για τον ιδιωτικό τομέα. Μόνο για το δημόσιο.
0: Άρα, δεν πληρωνόμαστε ως αργία εμείς του ιδιωτικού τομέα.
1: Όχι. Μάλιστα. Όχι. Αν όμως κάποια συλλογική σύμβαση εργασίας ή αν μια επιχείρηση κατά το παρελθόν συνηθίζει να μην εργάζεται την ημέρα αυτή και καλέσει έκτακτα τελικά το προσωπικό της για να εργαστεί, σε αυτή την περίπτωση ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει την αμοιβή του προσαυξημένη κατά 75% αν αμείβεται με μισθό ή κατά 75% για το ημερομίσθιό του. Άρα μόνο αν πρόκειται από συλλογική σύμβαση εργασίας, από επιχειρησιακή συνήθεια ή κατέθυμο, μόνο σε αυτή την περίπτωση έχουν αργία, διαφορετικά θα πρέπει να πληρωθούν.
0: Τώρα, πες μας μερικά πράγματα βασικά, κωδικοποιημένα, για το νομοσχέδιο που αφορά την ισότητα αμοιβών ανδρών γυναικών. Πώς μπορεί να εφαρμοστεί αυτό στην καθημερινότητα και στην εργασία. Και επίσης, πολύ σημαντικό, τι προβλέπει για τις ποινές που αφορούν τον εργοδότη και πώς μπορεί να προστατευτεί ο εργαζόμενος εάν ο εργοδότης δεν συμψηφίζει, δεν πληρώνει τα ίδια χρήματα σε άνδρες και γυναίκες.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραίες οι ερωτήσεις και πολύ τακτοποιημένες σε σχέση με τη σειρά που θα πρέπει να τις αναφέρουμε. Λοιπόν, το νομοσχέδιο έρχεται κατ' εφαρμογή Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Είμαστε υποχρεωμένοι λοιπόν να φέρουμε και να ενσωματώσουμε στο εσωτερικό μας δίκαιο την Ευρωπαϊκή Οδηγία που προβλέπει την ισότητα αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σήμερα είμαστε μια χώρα η οποία έχει αποκλίσεις στους μισθούς ανδρών και γυναικών γύρω στο 13%.
0: Ναι.
1: Και αυτό οφείλεται κυρίως ότι και οι γυναίκες με τη μητρότητα

0: τα είχαν αποχωρήσει από το χώρο της εργασίας. Τι προβλέπει το νέο νομοσχέδιο? Το νέο νομοσχέδιο λέει λοιπόν ότι θα πρέπει όταν προσλαμβάνεται ένας εργαζόμενος να γνωρίζει ακριβώς το πλαίσιο και των εργασιών που θα πρέπει να κάνει, αλλά και το μισθό που θα πρέπει να παίρνει. Επίσης έχει δικαίωμα πληροφόρησης και για το τι μισθούς παίρνουν οι άλλοι εργαζόμενοι μέσα στην ίδια επιχείρηση. Mm. Και υπάρχει υποχρέωση από πλευράς εργοδότη και να παρέχει τις πληροφορίες αυτές, αλλά και να μην έχει μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών, ακόμα και στα μπόνους, Γιάννη. Mm-hmm. Δηλαδή όχι μόνο στις κανονικές αμοιβές, ακόμα και στα μπόνους. Πώς προστατεύεται? Προστατεύεται με δικαστική προστασία, δηλαδή με προσφυγή στα δικαστήρια και στην επιθεώρηση εργασίας. Και αν δεν μπορεί να δικαιολογήσει ο εργοδότης το χάσμα πάνω από 5% στις αμοιβές, τότε θα κληθεί και θα έχει και πρόστιμα.
1: Μάλιστα. Ξέρουμε τίποτα παραπάνω για τα πρόστιμα?
0: Δεν γνωρίζουμε, γιατί δεν ψηφίστηκε ακόμα ο νόμος.
1: Μάλιστα.
0: Και δεν έχουμε και τις υπουργικές αποφάσεις που θα ακολουθήσουν και τις εγκυκλίους.
1: Μάλιστα. Μαργαρίτα Κάρδαρη, εξαιρετική και γρήγορη, δυνατό πυροβόλο όπλο, όπως πάντα. Εξαιρετική δικηγόρος και εργατολόγος. Καλημέρα Μαργαρίτα, να είμαστε καλά και καλό.
0: Καλό τρίμερο.
1: Έτσι, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Real FM. Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
5: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς.
2: Είναι Κεφαλονιά. 89,2. Η pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26 999. Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
6: Ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Πέδρο Αλμοδόβαρ, Λούκα Γκουαντανίνο, Τζοάννα Χόγκ, Ντέρεκ Τσάρλον, Τζιμ Τσάρμους, Ολιβιέ Σαγιάρ, Τιμ Βόκερ, Απιτσαπόγκ Βιρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
7: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκεται η τροχέα για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκδρομείς. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών ηλικίων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
2: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια ως Νέα Φιλαδέλφια και στην έξοδο της Αθηνών από Σκαραμαγκά έως την παραλία Ασπροπύργου.

Μετεωρολογικά ξημέρωσε μια υπέροχη καλοκαιρινή, ούτε καν ανοιξιάτικη ημέρα. Για να δούμε, θα μας πάει έτσι. Θα μας τα πει ο κύριος Καντερές σε λίγο όλα αυτά. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Την καλημέρα μας σε όλες και σε όλους. Καλώς από τον κύριο Κονάχετε, εδώ από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Ακούτε αληθινό ραδιόφωνο στους 97,8 στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Μας ακούτε σε όλη την Ελλάδα μέσα από τα συνεργαζόμενα με τον Real FM ραδιόφωνα. Μας ακούτε και στο εξωτερικό, διαδικτυακά δηλαδή. Άρα την καλημέρα μας εντός και εκτός Ελλάδας. Να σας πω ότι αυτήν την Κυριακή μαζί με τη Real News, την αληθινή εφημερίδα, κυκλοφορεί και το ένθετο για το αυτοκίνητο Real Auto. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και τις αλλαγές που φέρνει η άνοδος των Κινέζων κατασκευαστών στην Ελλάδα. Αυτή την Κυριακή με τη Real News κυκλοφορεί, φίλες και φίλοι, και στην απλή έκδοση. Μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία ανακοίνωσαν τα public που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν, φίλες και φίλοι, δίχως ηλικία και στόχος είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με ένα αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης, γύρατος, για να βιώσουν ήδη τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση στα καταστήματα, παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκη και στη Λεμεσό διατίθενται δωρεάν μεγεθυντική φακή για την εύκολη ανάγνωση με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Σημαντική πρωτοβουλία των public. Και τέλος να σας πω ότι βρίσκεται σε εξέλιξη ο μεγάλος εβδομαδιαίος διαγωνισμός μας. Τρεις ημέρες στο Ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent a Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς Ελλάδας. Δεύτερο δώρο, ένα διπλό στρώμα profile της Greco Strom. Για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό, μπείτε στο real.gr, βρείτε τον Real Player. Ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία.

0: Λοιπόν, έφυγε χθες από τη ζωή, από το μάτιο του το κόσμο, ένας ευπρεπέστατος πολιτικός. Σας είπα και νωρίτερα για τον κύριο, για τον Μακαρίτη Ταγαρά, τον Νίκο Ταγαρά, ο οποίος ήταν υφυπουργός περιβάλλοντος και ενέργειας και έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σε ορισμένα μεταρρυθμιστικά πλάνα και σχέδια που αφορούσαν κατά κύριο λόγο, φίλες και φίλοι, τα πολεοδομικά, τη μεγαλύτερη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση των τελευταίων ετών. Ένας υπουργός, ένας πολιτικός, ο οποίος εκλεγόταν στην Κορινθία και ο οποίος, είμαι σίγουρος ότι ελάχιστοι θα τον ξέρατε φυσιογνωμικά. Δεν είναι από τους υπουργούς δηλαδή οι οποίοι έβγαιναν στα τηλεπαράθυρα. Ήταν ένα πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από τις σημαντικότερες μεταρρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας την τελευταία εξαετία και απέφευγε συστηματικά τα φώτα της δημοσιότητας. Θα μου πείτε, υπάρχει πολιτικός που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας? Ναι, υπάρχει. Ή υπήρχε τουλάχιστον. Ο Νίκος Ταγαράς. Ο Δημήτρης Καλογερόπουλος, γνωστός, συνάδελφος, φίλος, συνεργάτης. Καλημέρα κύριε Καλογερόπουλε.
1: Καλή σας μέρα κύριε.
0: Του Μακαρίτη του Νίκου Ταγαρά που δεν κέρδισε τη μάχη με τον καρκίνο, δυστυχώς.
1: Αδελφός μας. Εξαιρετικός άνθρωπος, οικογενειάρχης. Ξεκίνησε από το χιλιομόδι που ήταν και η γενέτειρά του, χιλιομόδι Κορινθίας, ως πρόεδρος κοινότητος. Έγινε δήμαρχος μετά, στο Δήμαρχο Τενέας. Έγινε πρόεδρος της ΤΕΔΚ, δηλαδή στους δήμους όλης της Κορινθίας. Και κατόπιν έγινε και νομάρχης της Κορινθίας. Με εξαιρετικό έργο αναβάθμισε την Κορινθία με τις αποφάσεις που παίρνει και σαν νομάρχης, αλλά και γενικότερα ήταν ένας άνθρωπος που ήταν πολύ προσιτός και προσήμης και χαμηλού, όπως είπατε, προφάιλ. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήθελε να επιδείξει τίποτα περισσότερο από αυτό που είναι. Ένας πολιτικός μηχανικός, ένας καλός οικογενειάρχης με δύο λεβέντες, οι οποίοι είναι πολιτική μηχανική τα παιδιά του.
0: Μα νομίζω ότι για τον τεχνικό κόσμο, τους μηχανικούς, αλλά κυρίως για την αυτοδιοίκηση και όσους ασχολούνται με την ανάπτυξη, η μορφή του Νίκου Ταγαρά ήταν εμβληματική και νομίζω ότι οι ανακοινώσεις των κομμάτων προς αυτή την κατεύθυνση ήταν όλες.
1: Είναι αλήθεια ότι δεν δημιουργούσε προβλήματα, έλυνε προβλήματα ο Νίκος Ταγαράς και βεβαίως και σαν υπουργός και σαν αναπληρωτής υπουργός επί κυβερνήσεις το 12 εξελέγει.
0: Για πρώτη φορά.
1: Ναι, και το 2014 ήταν και αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος.
0: Μα αυτό το οποίο συζητάμε τόσο καιρό εδώ μαζί, κύριε Καλογερόπουλε, τη χωροταξία, την πολεοδομία.
1: Το WOC, το καινούριο.
0: Ακριβώς. Όλο αυτό το χαρτοφυλάκιο.
1: Είναι όλο δικό του. Και παράλληλα, βέβαια, έχει και τους ικανούς συνεργάτες του που έχει στο γραφείο. Και συν τη άλλη και τον Γενικό Γραμματέα, τον Μπακογιάννη, όπου ήταν μια ομάδα πολύ δυνατή. Και βεβαίως άκουγε τον τεχνικό κόσμο, αλλά τι, για αυτούς που μιλούσαν για τα προβλήματα που προκύπτουν.
0: Ναι.
1: Και προσπαθούσε τώρα να τελειώσει και με τη διαδικασία τα ειδικά πολεοδομικά σχέδια, τα οποία έχουν ανατεθεί, έτσι ώστε το χρηματολόγιο αυτό.
0: Κοιτάξτε,
1: να είναι έτοιμο το 26 όπως το είχαν υποσχεθεί.
0: Και έβαλε τη σφραγίδα του, κατά τη γνώμη μου, στο μεγαλύτερο πρόγραμμα πολεοδομικού σχεδιασμού που έχει υλοποιηθεί στη χώρα από τη σύσταση του ελληνικού κράτους και μετά, ο πολεοδομικός σχεδιασμός Κωνσταντίνος Δοξιάδης.
1: Έτσι είναι, όπως τα λέτε. Και βεβαίως να αποτίσουμε φόρο τιμής και να συλληπιθούμε την οικογένειά του, τα παιδιά του και τη σύζυγό του. Θα είναι μια απώλεια, όχι μόνο για την Κορινθία, αλλά και για εμάς ήταν φίλος μας. Δηλαδή ήταν και χρονιαφίλος και συνεπής άνθρωπος.
0: Τώρα, διάβαζα, είδα μια ανάρτησή σας σχετικά με κάποια δημοσιεύματα, κάποιες πληροφορίες, κάποιες φήμες ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία για να μετακομίσετε σε άλλο κόμμα. Μπορείτε να μας εξηγήσετε τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Αν γνώριζα ότι ο Νίκος Ταγαράς έφυγε από την ΔΕΗ, δεν θα κάνει την ανάρτηση. Γιατί
0: ναι,
1: δεν αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείσαι με τέτοια πράγματα.
0: Εγώ σας γνωρίζω τόσα χρόνια πιστό στρατιώτη της Νέας Δημοκρατίας. Σας γνωρίζω, δηλαδή, πραγματικά δεν έχετε μετακινηθεί ποτέ. Εκλεγήκατε βουλευτής χωρίς να είστε πριν εξωκοινοβουλευτικός υπουργός, ούτε πρόεδρος σε κάποιο μεγάλο οργανισμό, όπως κάποιοι άλλοι συνάδελφοί σας. Τι περίεργο συμβαίνει? Υπάρχει, συζητάτε με άλλο κόμμα? Σας ενδιαφέρει το ενδεχόμενο, το σενάριο να φύγετε από τη Νέα Δημοκρατία? Είναι fake news όλα αυτά? Για πείτε μας.
1: Καταρχήν, κύριε Παπαγιάννη, είμαι ιδρυτικό μέλος της Νέας Δημοκρατίας και δικά στην περιοχή μου, έτσι,
0: ναι,
1: μετά το 1974, παιδάκια βέβαια τότε. Θυμάμαι το συγχωρεμένο το Μοσχονά που περισυνέλεγε και βοηθότερες ακόμα υπογραφές για να δημιουργηθεί αυτή η περίφημη ΟΝΕΡ. Θέλω να πω λοιπόν ότι όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει στις κόλπους της Νέας Δημοκρατίας και τις έχουμε αγκαλιάσει, ασχέτως αν δεν ανήκαν στον χώρο μας και έχουν γίνει ένα μαζί μας, θα έπρεπε κάποια στιγμή να γνωρίζουν και την ιστορία αυτής της παράταξης, διότι δεν είναι ο στόχος το να εκλεγείς βουλευτής. Γιατί βουλευτές δεν είχαμε κάνει, αλλά είχαμε πάρει άλλα παράσημα από τους πολίτες και με ό,τι προβλήματα
0: ναι,
1: είχαν προκύψει.
0: Τώρα τι σημαίνει, πείτε μας.
1: Τώρα τι να σας πω, δηλαδή βγήκε, υπήρξε μια ανακοίνωση σε κάποιο site και καλά έκανε.
0: Εννοείται δημοσίευση.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Κάποια πληροφορία, οκ.
1: Okay. Καλά έκανε ο δημοσιογράφος και το ανακοίνωσε και το κάνει. Η πορεία ποια είναι όμως, ότι αυτό έχει, το έχουν πάρει και το έχουν, δηλαδή αυτό που λέτε εσείς σε τρολ, το γυρίζουν παντού που δεν θα το ήξερε και κανένα. Δηλαδή
0: κάποιο site έγραψε ότι φεύγετε από τη Νέα Δημοκρατία και πάτε σε άλλο κόμμα.
1: Μάλιστα. Και αυτό το πήρανε και το κάνανε, πώς να σας πω, δηλαδή έγινε viral.
0: Ναι, η φήμη έγινε viral. Η φήμη έγινε πληροφορία και η πληροφορία έγινε είδηση.
1: Ναι, ναι, και αυτό βέβαια μετακινείται. Πάντω με την προϋπόθεση, έλα καημένα τώρα, τι περιμένεις, αυτό θα φύγει, θα κάνει ο ένας, θα κάνει ο άλλος.
0: Ωραία, θέλω υπάρχει να πω, τέτοιο λοιπόν σενάριο λοιπόν αποχώρησή σας από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Για να συνεννοηθούμε. Σας είπα ότι είμαστε ιδρυτικά μέλη αυτή τη παράταξη.
0: Κι άλλοι ήταν, αλλά έφυγαν.
1: Ναι, ναι, δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ. Άλλοι τους φύγανε, άλλοι μπορεί να φύγανε από μόνοι τους. Αλλά δεν κάναμε ένα κλικ ποτέ να φύγουμε. Ούτε όταν έκανε ο φίλος Παντώνης Σαμαράς τότε την άνοιξη, ούτε όταν έκανε η Μπακογιάννη το δικό της κόμμα.
0: Mm-hmm.
1: Η παράταξή μας είναι αυτή. Η μεγάλη λαϊκή παράταξη. Από την οποία μέσα από αυτή την παράταξη παλεύουμε να διορθώσουμε πράγματα, να τη βοηθήσουμε την παράταξη από οποιοδήποτε μετερίζει και αν είμαστε. Τώρα τέριαξε και βγήκαμε βουλευτές. Σε κάποιους δεν κάθεται καλά αυτό. Άρα θέλουν αυτό να το οικοδομήσουν ακόμα περισσότερο. Δεν θα έλεγα πάρα πολύ.
0: Θα είστε λοιπόν και πάλι υποψήφιος βουλευτής στον δυτικό τομέα, στη Δυτική Αθήνα.
1: Εντάξει, εκ των ουκάνευ είναι αυτά όλα, έτσι. Άρα λοιπόν αναγκαζόμαστε τώρα περισσότερο για το Γινάτη. Και λέτε, φίλε, φτάνει.
0: Να σας πω κάτι. Υπάρχει περίπτωση αυτά να διοχετεύονται από ισοκομματικούς αντιπάλους, δηλαδή από ανταγωνιστές σας στην ευρύτερη περιοχή ή όχι?
1: Κατά 90%.
0: Α, μάλιστα.
1: 99% είναι το χρηματολόγιο, 90% είναι αυτά.
0: Κατάλαβα.
1: Αντιλαμβάνεσαι, αγαπητέ φίλε Νίκο, φίλο του συγχωρεμένου τον Νίκο τον Ταγαρά, Γιάννη. Αντιλαμβάνεσαι ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν και δουλειά να κάνουν μεθαύριο να εκλεγούν βουλευτές. Λοιπόν, εγώ το καταλαβαίνω ότι για κάποιος είναι και θέμα επιβίωσης, αλλά ρε φίλε, μέχρι εδώ φτάνει.
0: Μάλιστα.
1: Φτάνει, μην πάμε.
0: Το διαψεύσατε κατηγορηματικά. Θα είστε και πάλι υποψήφιος, ούτως ή άλλως το έχει ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Για όλους τους ενεργεία βουλευτές.
1: Συγγνώμη, υπάρχει ένα ιδεολογικό πρόσημο, κύριε Παπαγιάννη. Δεν γίνεται λοιπόν, είμαι δεν είμαι βουλευτής. Δηλαδή, τόσα χρόνια που αγωνιζόμουν ήμουν βουλευτής. Οι πολίτες οι οποίοι με στήριξαν και είναι φίλοι μου, γείτονές μου, που γνωριζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια. Δηλαδή, αντιλαμβάνεσαι όταν παίρνω τηλέφωνο μου λένε μη δίνει σημασία και εγώ δεν θα σημασία.
0: Το κλείσατε το θέμα. Δεν φεύγετε, παραμένετε τώρα στη Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι και οι μέρες που είναι.
0: Τώρα, πέστε μου, σας παρακαλώ πολύ. Είδα ένα δελτίο τύπου από την κτηματολόγιο ΑΕ.
1: Μάλιστα.
0: Ότι το 99% της χώρας διαθέτει πλέον αναρτημένα κτηματολογικά στοιχεία. Μπορείτε να μου πείτε τι σημαίνει αυτό ακριβώς για τις ιδιοκτησίες?
1: Καταρχήν, έχουμε μιλήσει μαζί και έχουμε πει ότι το 26 ήταν το έτος όπου θα ολοκληρώσαν το κτηματολόγιο. Αυτό δεν το αφισβητεί κανένας. Άμα πάρει τις εκπομπές, σας το έχω πει τόσες φορές. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει μια συνέπεια σε εκείνους που δουλεύουν πάνω σε αυτό, ότι από το 19 η Ελλάδα επιτάχυνε τις διαδικασίες προκειμένου αυτό το ρημάδι, το κτηματολόγιο που σέρνεται τόσα χρόνια, να τελειώσει.
0: Ναι.
1: Τι σημαίνει για τις ιδιοκτησίες? Σημαίνει ότι ο κύριος Παπαγιάννης θα μπει μέσα στο κτηματολόγιο, θα ψάξει να βρει το ακινητό του, θα δει τις χρήσεις της περιοχής, θα δει πραγματικά, δεν θα μπορεί κανείς να αμφισβητήσει γιατί είναι δικό του, υπάρχει τύπη ιδιοκτησίας, δεν θα ψάχνουμε να βρούμε χαρτιά σε υποδικοφυλάκια γιατί μπαίνει κατευθείαν μέσα. Άρα λοιπόν τα πάντα ηλεκτρονικά. Όλη η Ελλάδα δηλαδή, γιατί δεν έχουμε το θέμα που προέκυψε και στον ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν είχαμε χρηματολόγιο, δεν είχαμε δασικούς χάρτες και γίνονταν της κακομοίρας. Άρα λοιπόν η Ελλάδα μπαίνει σε μια τάξη.
0: Συγγνώμη, εγώ διάβαζα ότι από τα 10.800.000, χοντρικά σας το λέω, γεωτεμάχια,
1: ένα 800,
0: τα γνώστου είναι ένα 800, δηλαδή είναι ένα στα 10.
1: Άρα λοιπόν δίνει τη δυνατότητα, δηλαδή κάποιοι.
0: Όχι, συγγνώμη, πώς ολοκληρώνεται μια διαδικασία αν είναι αγνώστου η ιδιοκτήτη όλα αυτά?
1: Αυτό λοιπόν το κτηματολόγιο κλείνει τη στιγμή που εσείς αντιλαμβάνεστε κάποια στιγμή ή αμελήσατε ή είσαστε στο εξωτερικό ή εν πάση περιπτώσει ότι το ακίνητό σας ορίζει το δίνει δημοσίου, έχετε τα έγγραφά σας και μπορείτε άμεσα να προσκομίσετε τη διαδικασία να τη λειτουργήσετε, να μπείτε μέσα ηλεκτρονικά.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, αν κάποιος έχει νόμιμο τίτλο, συμβολογραφική πράξη, δικαστική απόφαση, μπορεί να υποβάλει την αίτηση ψηφιακά τώρα?
1: Βεβαίως.
0: Γιατί όμως να μην την είχε υποβάλει τόσο καιρό? Πρέπει να δούμε ποιοι μπορεί να είναι πίσω από αυτά τα γεωτεμάχια γνώστου ιδιοκτήτη.
1: Το ότι παίζονται και διάφορα παιχνίδια, παραδείγματος χάρη, κάποιοι λοιπόν μπαίνουν στο αυτοματολόγιο βλέποντας ότι είναι, γνωρίζοντας μάλλον ότι δεν ανήκουν σε κανένα για να παίξουν παιχνίδι και να διεκδικήσουν τα ακίνητα, αυτά γίνεται. Ναι. Το είχαμε αντιμετωπίσει μάλιστα και
0: ναι, εγώ λέω άλλο. Αυτά τα 1.800.000 γεωτεμάχια, γιατί δεν έχουν ιδιοκτήτη? Γιατί δεν προσήλθαν οι ιδιοκτήτες να τα δηλώσουν δηλαδή?
1: Γιατί αν δεν είχαν και στοιχεία, τι να δηλώσουν?
0: Να μην είχαν, δηλαδή δεν ήξεραν ότι ήταν δικά τους. Τι εννοείται δεν είχαν στοιχεία?
1: Εντάξει, αυτά τα είχαν δηλώσει σαν ιδιοκτησία μεν, αλλά μπορεί κάποιος να μην έχει στοιχεία ιδιοκτησίας.
0: Τα νόμιμα χαρτιά εννοείται.
1: Αυτό εννοώ, ναι. Να μην προχωρήσουμε.
0: Οπότε τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, αν δεν έχει τα στοιχεία?
1: Τα νόμιμα χαρτιά να δικαιολογήσει ότι αυτό σου ανήκει. Συμβόλαια, ιστορία. Αν δεν έχει, πώς το διεκδικήσει?
0: Δεν μπορεί να δικό. Άρα είναι καταπατημένα πολλά από αυτά.
1: Βέβαια είναι καταπατημένα.
0: Δεν μας το λέτε έτσι να το καταλάβουμε με απλά λόγια. Δεν είμαστε όλοι τεχνικοί, ξέρετε. Μηχανικοί αρχιτέκτονες.
1: Όχι, δεν είναι. Δεν πρέπει να τελειώσει.
0: Άρα, ένα μεγάλο μέρος λοιπόν από το 1.800.000 γεωτεμάχια που δεν έχουν δηλωθεί από ιδιοκτήτη είναι γιατί είναι καταπατημένα αυτά, σωστά?
1: Ναι, και καταπατημένα είναι και, εν πάση περιπτώσει, μπορεί κάποιος ο οποίος είναι λύπη. Είναι στο εξωτερικό.
0: Κάποιοι όμως είναι αυτά τα οποία είναι καταπατημένα. Σε κάποιον ανήκουν. Κάποιος έχει τα χαρτιά για όλα αυτά, δεν είναι έτσι?
1: Μπορεί να είναι και ιδιοκτήτες οι οποίοι οι άνθρωποι, δηλαδή προσέξτε, λέει ο Τάδε απεβίωσε και είχε ένα ακίνητο.
0: Okay. Κάποιος ο οποίος έχει αποβιώσει και δεν έχει από πίσω κληρονόμους, το καταλαβαίνω να μην, μην κινεί στη διαδικασία. Αλλά κάποιος ο οποίος έχει νόμιμα χαρτιά και του ανήκει η ιδιοκτησία ενός γεωτεμαχίου και δεν το δηλώνει, είναι λίγο περίεργο.
1: Εντάξει, είναι πολλοί που δεν. Τι να σας πω τώρα. Δεν μπορώ να πω στο ψυχοσυνθέσεις του καθενός, αλλά και δεν μπορώ να σας πω ότι η πολιτεία έχει δώσει πολλές δυνατότητες και μάλιστα και παρατάσεις προκειμένου να συμμορφωθούν με την έννοια να δηλώσουν την περιουσία τους για να μην τη χάσουν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή από εκεί και πέρα, και πάλι τώρα μπορείς και εξωδικαστικά να προχωρήσεις και να φέρεις εκείνα, να προσκομίσεις εκείνα τα οποία έχεις στα χέρια σου και να διεκδικήσεις το ακίνητο το οποίο είτε είναι κληρονομικό, είτε εν πάση περιπτώσει το έχουν μεταβιβάσει, είτε δεν ξέρω τι άλλο
0: έχει. Άρα ο πολίτης μπορεί να αποφύγει τη δικαστική ταλαιπωρία.
1: Βεβαίως. Έχει τη δυνατότητα μπαίνοντας μέσα στο site. Αλλά εκείνο που είναι σημαντικό, κύριε Παπαγιάννη, είναι ότι μετά από τόσα χρόνια, το 99% και λέμε μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι το τέλος του 26, αυτή ήταν και η περίοδος, θα μπορέσουν, έχουν τελειώσει και αυτό λέμε το 99%, αναρτούνται πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Και stop, αδερφέ εδώ.
0: Πέστε μου κάτι, αυτό το 99% της χώρας που είναι πλέον αναρτημένα τα κτηματολογικά στοιχεία, είχε αποκτήσει και αυτό τον κωδικό ΚΑΕΚ, δηλαδή τον κωδικό αριθμό εθνικού κτηματολογίου.
1: Αυτό έρχεστε λοιπόν εσείς, αυτό που ζητούσαν και για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ακούγαμε, δεν έδινε ΚΑΕΚ ο άλλος, γιατί μπορεί να ήταν συγκληρονόμοι, να ήταν πάρα πολύ μαζί, μπερδευόντουσαν σε περιοχές μάλιστα μετά το 11 στην Βόρειο Ελλάδα, όπου έγινε η απελευθέρωση εδαφών της Ελλάδος, εκεί δεν υπήρχαν ΚΑΕΚ κτλ. Άρα λοιπόν σήμερα τα πάντα θα είναι με το ΚΑΕΚ. Δηλαδή, δηλώνεις το ΚΑΕΚ σου, βλέπεις το ακίνητό σου. Μπαίνεις μέσα στο δορυφόρο, κανονικά μέσω του site, βλέπεις πού είναι το ακίνητό σου, τι χρήσεις έχει, πόσο κοστίζει η γη. Τα πάντα. Και βέβαια εκεί προσέξτε, επειδή υπάρχουν και διάφορα, κάποιο κομμάτι το οποίο είναι έχει κάνει υποχώρηση στο ακίνητό σου ή οτιδήποτε άλλο θεωρείται δημόσιο χώρο, αυτό διευκρινίζει και τι χρήση έχει.
0: Ναι.
1: Γιατί
0: να δώσω κάνει 2-3 πληροφορίες για τον κόσμο, γιατί δεν τα έχετε τα στοιχεία μπροστά σας. Λοιπόν, από τα 1.850.842, τόσο είναι ακριβή, με ακρίβεια ο αριθμός των γεωτεμαχίων που είναι αγνώστου ιδιοκτήτη, προσέξτε, τα περισσότερα εντοπίζονται στην Κρήτη. 271.662. Ακολουθεί μετά η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Θράκης με 260.621. Η Αττική είναι πιο πίσω. Είναι μόλις 116.733. Και τελευταία είναι στην Ήπειρο. Τα λιγότερα είναι στην Ήπειρο με 12.487.
1: Εντάξει, είναι σημαντικό γιατί το θυμάσαι τώρα. Δεν λέει. Γελάω γιατί λέει ο άλλος, δίνω πρίκα στην κόρη μου έναντι και απέναντι και πίσω από το βουνό.
0: Πάνε αυτά.
1: Έχουν τελειώσει αυτά τώρα.
0: Ναι.
1: Το ρωμαϊκό δίκαιο. Έρχομαι εγώ και ο Παπαγιάννης και λέμε ότι αυτό το ακίνητο είναι δικό μου, όχι είναι δικό μου. Πάμε στο δικαστήριο, βγάζουμε ένα προσωρινό τίτλο με κάποιους μάρτυρες και το ακίνητο το τρώμε και οι δύο και το πουλάμε μετά. Και
0: εδώ εδώ ο Γιώργος από τα Χανιά δίνει μια εξήγηση. Είναι συνάδελφος μηχανικός στην Κρήτη. Υπάρχει σοβαρή έλλειψη τίτλων, κύριε Παπαγιάννη. Για διαφορετικούς λόγους, με κυρίαρχο το γεγονός ότι η Κρήτη άλλαξε χέρια πολύ αργότερα από όλη την Ελλάδα.
1: Αυτό δηλαδή, είναι αλήθεια που λέει.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αλήθεια. Ναι, ναι.
1: Είναι αλήθεια.
0: Άρα δεν είναι απόλυτα αληθές ότι έχει γίνει καταπάτηση από κάποιον.
1: Όχι. Αυτό είναι αλήθεια. Πού στην Κρήτη τη χάκη εικόνη.
0: Ναι. Εδώ επισημαίνει ο φίλος ότι το κτηματολόγιο σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες είναι μια διαδικασία σωστή, αλλά κινείται με λάθος τρόπο. Τι εννοεί δηλαδή?
1: Δεν μπορώ να το ξέρω. Είναι γεγονός πάντως ότι όταν εγώ ήμουν αποκεντρωμένος, όταν πήγαμε να προχωρήσουμε για να κάνουμε ανάλυση στους δασικούς χάρτες, υπήρχαν πολλές πολυδομίες όπου διάφορους οικισμούς τους είχαν χαρακτηρίσει σαν δασικούς. Και αυτοί κανονικά με άδεια είχαν προχωρήσει, σαν λέω, παραδείγματος χάρη Καπαδρίτη.
0: Μάλιστα.
1: Σε κάποιες περιοχές. Άρα αυτά διορθώθηκαν στην πορεία. Γιατί είχαν ελλειπείς χάρτες οι πολυδομίες. Λοιπόν. Και αυτό πρέπει να περάσει κάπου αλλού.
0: Κατατοπιστικότατος. Εγώ κρατάω ότι θα είστε και πάλι υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Να κρατήσετε ένα πράγμα, κύριε Παπαγιάννη. Καταρχήν να δώσουμε ευχές στα παιδιά τα οποία δεν είναι εισαγωγές εξετάσεις, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, και να τους πούμε ότι είναι μια απλή δοκιμασία, δεν είναι όλη τους η ζωή. Έχω τις ανησυχίες μου, τα παιδιά των αδελφών μου.
0: Καλή επιτυχία στα παιδιά.
1: Ναι, να είναι καλά τα παιδιά του κόσμου. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, να έχουμε υγεία, κύριε Παπαγιάννη, και κάτι άλλο. Ιδεολογικά είμαστε, ανήκουμε σε κάποιο χώρο, αλλά δεν πάβουμε να είμαστε άνθρωποι. Άρα λοιπόν, όλοι εκείνοι οι φυρφυρίκοι, οι οποίοι δημιουργούν θέματα περισσότερο για τον εαυτό τους, πρέπει να καταλάβουν ότι και οι πολιτικοί φορείς, οι πολιτικοί φορείς είναι για να εξυπηρετούν την πατρίδα μας και τους πολίτες.
0: Την καλημέρα μας.
1: Και όχι τον εαυτό κανενός.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, κύριε Καλλιγόπουλε. Καλημέρα.
1: Ό,τι επιθυμείτε. Γεια σας.
2: Real FM.
3: Γιατρέ μου,
4: πείτε μου.
3: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
4: Μάλιστα.
3: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Λατζιμάς, έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρου, μόνο 7,90. Κρέτα Φάρμς, μορταδέλα, φιλέτο γαλοπούλας ή ζαμπόν μπούτι σε χρυσές τιμές. Δοδόνι, τυρί φέτα ποπ, μόνο 10,96 το κιλό. Αλλά και γιαούρτι 1 κιλό, μόνο 3,48. Γαλαξίας.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκων νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκων φροντίδα.
8: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: οι πόρτες που χτυπώ.
1: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο για τις φίλες και τους φίλους που το τριήμερο, τη Δευτέρα μάλλον, θα έχουν τη δυνατότητα να λείπουν. Να περάσετε όμορφα. Αρκετή κίνηση και σήμερα το πρωί στον Πειραιά και χθες 100% πληρότητες. Όπου και αν πάτε να περάσετε όμορφα. Είναι επί της ουσίας και λόγω του καιρού, θα μας τα πει τώρα και ο Ρος Καντερές, το πρώτο καλοκαιρινό τριημεράκι. Να περάσετε όμορφα, φίλες και φίλοι. Αλλά και όσοι μείνετε εδώ και πάτε για πρώτη φορά σε παραλίες, δεν αναφέρομαι στους χειμερινούς κολυμβητές, στους φίλους μας που μας ακούν με τρανζιστοράκι στη Διαπασόν, εκεί στον Άλυμο και τη Λιφάδα. Ξέρουν τα παιδιά αυτά, οι κύριοι και οι κυρίες. Αν πάτε για πρώτη μέρα σήμερα για τον πανάκι σας, είναι λίγο κρύα η θάλασσα, θα μας πει τώρα ο κύριος Καντερές πόσο, αλλά δεν θα έχει κόσμο. Θα περάσετε πολύ όμορφα. Τα παιδιά ακόμα δίνουν εξτάσεις, πανεπιστήμια δεν έχουν τελειώσει. Άρα τώρα είναι απόλαυση οι παραλίες Αττικής. Καλημέρα κύριε Καντερέ.
2: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σε εσάς και στους ακροατές μας.
1: Να είστε καλά.
2: Και καλό τριήμερο.
1: Να είστε καλά, είναι, καλό τριήμερο.
2: Θα είναι και πολύ καλό.
1: Τώρα θα μας τα πείτε, πόση είναι η θερμοκρασία της θάλασσας στο Σαρονικό αυτή την εποχή?
2: Κοιτάξτε, εδώ στο Σαρονικό πρέπει να είναι γύρω στους 19 με 20 βαθμούς.
1: Ναι.
2: Γενικά στο Αιγαίο. Ενώ από το Ιόνιο δείχνει να είναι κανένα 2 βαθμούς παραπάνω. Βάσει τόσο είναι κάτι νομίζω.
1: Και στο Αιγαίο λίγο πιο κρύα ακόμα, ε.
2: Ναι, εξαρτάται και τα ρεύματα που υπάρχουν, αλλά γενικά για αυτούς που έχουν και καλή σχέση με τη θάλασσα, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ καλό ο καιρός.
1: Για πείτε μας λοιπόν, τι καιρό θα κάνει το τρίμερο? Ξεκίνησε πολύ ωραία η μέρα σήμερα.
2: Και ξεκίνησε και, και μεγάλη έξοδο, όπως είχε και χθες μεγάλη έξοδο, και θα είναι και καλύτερη και η επιστροφή. Λοιπόν, τι συμβαίνει τώρα? Για σήμερα λοιπόν, όπως είναι καλό ο καιρός, προς το απόγευμα, ειδικά στην Πελοπόννησο, δυτική Θερία, θα έλεγα, και η Ήπειρο, μπορεί να βγάλει καμιά παροδική βροχή λόγω θερμικής αστάθειας.
1: Ναι.
2: Η αυριανή μέρα καλύτερη και εκείνη πάλι μια αστάθεια στη Μακεδονία και ιδίως στη Θράκη, μπορεί μεσημέρι και το απόγευμα να βγάλει κάτι, παροδικά βέβαια, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι το ενδεχόμενο, γιατί υπάρχουν και εκδηλώσεις, μην τυχόν να λοιπόν κάποια επίδραση. Η επιστροφή τώρα της Πεντηκοστής, πολύ καλός ο καιρός και σε θάλασσα και σε ξηρά. Τίποτα απολύτως, νομίζω καλά μας πάει το τρίμηνο.
1: Ωραία. Τι θερμοκρασίες περίπου?
2: Θερμοκρασίες 28-29, να ανέβουν λίγο από Δευτέρα Τρίτη, και για καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης ούτε καν το συζητάμε.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Δεν προβλέπετε ότι αυτός ο καύσωνας της Δυτικής Ευρώπης, βέβαια, εκεί είναι και διαφορετικά τα μετεωρολογικά μοντέλα, δηλαδή 32-33 βαθμοί στο Λονδίνο, με υγρασία είναι σαν να είναι 40 εδώ.
2: Είναι πολλά, μπορώ να πω. Αναμφίβολα αυτές τις θερμοκρασίες 32 δεν έχουν καμία σχέση με την Ελλάδα. Είναι άλλο το γεωγραφικό πλάτος εκεί, άλλο το δικό μας. Εγώ που θα ήθελα να σημειώσω προοπτική είναι, μην τυχόν την Πέμπτη Παρασκευή έχουμε και τίποτα μπουρινάκια.
1: Τι έχουμε, τίποτα?
2: Μπουρίνια.
1: Α, μπουρίνια, μάλιστα.
2: Πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα. Όχι, όχι στην Αττική, αλλά πιο πάνω προς τη Βόρεια Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Μην περιμένουμε δηλαδή για υψηλές θερμοκρασίες.
1: Μάλιστα.
2: Άλλωστε νωρίς είναι ακόμη για καλοκαίρι και για Ιούνιο να συζητάμε τουλάχιστον. Υπάρχει βέβαια η εξήγηση τι έγινε στην Δυτική Ευρώπη, εμάς όμως δεν πρέπει να μας απασχολεί.
1: Όταν λέμε Δυτική Ευρώπη, πιάνει και την Βρετανία και το νησί της Βρετανίας και της Αγγλίας και τη Γαλλία και την Ισπανία και την Ιταλία.
2: Περισσότερο Πορτογαλία και Ισπανία.
1: Μάλιστα.
2: Μετά πάμε πάνω προς την Γαλλία και λιγότερο στην Μεγάλη Βρετανία, που και εκεί θα αλλάξει και αυτήν την εβδομάδα, ή να μην έχουμε και στα μέσα του μήνα τις άλλες εβδομάδες και καταιγίδες και στην Ιταλία.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Καντερέ. Καλό τριήμερο. Χρόνια πολλά για του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε καλά με υγεία.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.
3: Real FM.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
6: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Ρωμαίος!
9: Γιουλιέτα!
8: Από του Post την Μπένα.
0: Έργο παλιό.
8: Μα σύγχρονο.
0: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
0: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
0: Σε ρόλο παραμάνα.

0: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κήπο.
1: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
2: Ψήνεσαι για κλιματιστικό?
3: Αν ψήνομαι, λέει, καίγομαι.
2: Θες να δεις και να διαλέξεις ανάμεσα σε όλα τα επώνυμα μοντέλα?
3: Και το ρωτάς, βαρέθηκα να ψάχνω στο ίντερνετ.
2: Θες εγγύηση χαμηλότερης τιμής και δωρεάν μεταφορικά?
3: Τι ερώτηση.
2: Τοποθέτηση και σέρβις από εξειδικευμένο συνεργείο?
3: Αυτό ξαναπες.
2: Έλα στο Τζουγανάτο. Λύσεις κλιματισμού στις δικές σου ανάγκες.
4: Τζουγανάτος ΑΕ στη Βιπέ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
1: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
5: Το μεσημέρι, η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Περισσότερα στο enikos.gr. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Ταχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ύστερα από σφοδρά Ισραηλινά πλήγματα σε τρεις πόλεις στην περιοχή της Τύρου στο νότιο Λίβανο. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη λεωφόρο Μαραθώνο στο Πικέρμι. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Έκρηξη σημειώθηκε σε εργοστάσιο ανακύκλωση στην Κόρινθο. Τραυματίστηκαν 3 άνθρωποι. Διερευνώνται τα αίτια. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
6: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
5: Πρωταθλητής Ελλάδος στο χάντμπολ των ανδρών αναδείχθηκε ο Ολυμπιακός για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και έκτη συνολικά στην ιστορία του. Στον τρίτο τελικό κέρδισε εκτός έδρας με 31-27 την ΑΕΚ και με 3-1 στις νίκες κατέκτησε τον τίτλο. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
5: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 βοφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα φίλες και φίλοι και καλό Σαββατοκύριακο και καλό τριήμερο όσοι, για όσους έχετε τη δυνατότητα να φύγετε, να εκδράμετε, να αλλάξετε παραστάσεις, να αλλάξετε την καθημερινότητά σας, να περάσετε όμορφα. Συλληπιτήρια στην οικογένεια, τα είπαμε και νωρίτερα, του υφυπουργού του Νίκου Ταγαρά. Βλέπω ότι έχουν στείλει συλληπιτήρια μηνύματα από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον πρωθυπουργό μέχρι και τους πολιτικούς αρχηγούς, υπουργούς, βουλευτές για την προσφορά του σε όλο αυτό το οποίο λέμε χωροταξία, πολεοδομία και χωροταξία. Να σας πω ότι βρίσκονται σε εξέλιξη, τρέχουν και άλλες δημοσκοπήσεις φίλες και φίλοι που θα καθορίσουν σε πολύ μεγάλο βαθμό, θα αναδείξουν μάλλον πώς διαμορφώνεται το εξαιρετικά ρευστό πολιτικό τοπίο. Αυτό είναι το ένα κομμάτι που αφορά το πολιτικό ρεπορτάζ. Το άλλο είναι η κόντρα που έχει ανοίξει μεταξύ του Νίκου Ανδρουλάκη και κορυφαίων στελεχών του ΠΑΣΟΚ με εταιρείες δημοσκοπήσεων. Μάλιστα η κόντρα αυτή έφτασε σε άλλο επίπεδο, από εκεί που κατηγορούσαν κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων στη Χαριλάου Τρικούπη. Τώρα τις κατηγορούν που είναι τριτοτέταρτη, όσο ήταν δεύτερη ήταν όλα καλά, έτσι. Κατηγορούν λοιπόν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων που εμφανίζουν το ΠΑΣΟΚ τρίτο και τέταρτο. Αλλά το πράγμα ξέφυγε. Εκτός από τις κατηγορίες που εξαπολύουν, αρχίζουν και αλληλομηνύονται ή εν πάση περιπτώσει αρχίζουν και ανταλλάσσουν εξώδικα οι εταιρείες δημοσκοπήσεων με κορυφαία στελέχη του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι για παράδειγμα ο κύριος Δουδονής. Στην τηλεφωνική γραμμή είναι ο Ζαχαρίας Ζούπης, ο υπεύθυνος της εταιρείας Opinion Poll, πολιτικός αναλυτής, δημοσκόπος. Καλημέρα, Ζαχαρία.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Να μας πεις λίγο ένα-δύο πράγματα. Τι έχεις καταλάβει από αυτή την κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και πού οδηγείται το πράγμα? Έχουμε ένα κόμμα το οποίο είναι στη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος κατηγορεί κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων, το λένε χοντρά, στεγνά, ότι στείνουν δημοσκοπήσεις σε βάρος του ΠΑΣΟΚ και ευνοούν κάποιους άλλους, εννοώντας το κόμμα Τσίπρα βεβαίως. Θέλω να μου πεις πού βρίσκεται αυτό το πράγμα και τι γίνεται με τα εξώδικα που ανταλλάσσουν μεταξύ τους.
1: Κοιτάξτε, το παρακολουθούμε όλο το τελευταίο διάστημα, δεν είναι μόνο τις τελευταίες εβδομάδες. Και εγώ είχα γράψει ένα άρθρο και ο Στράτος ο Φαναράς έχει παρέμβει και από τη Real Poll κατατέθηκε ένα εξώδικο. Όλο αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Και με πρωτοβουλία των κομμάτων και των στελεχών που μιλάνε με περίσσι ευκολία για πράγματα που δεν ξέρουν. Η αλήθεια είναι ότι...
0: Συγγνώμη, εδώ άκουσα τον κύριο Δουδονή να λέει πολύ βαριά πράγματα. Είπε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ενθουσιασμένη με τον Τσίπρα και θα τον στηρίξει μέχρι όπου πάει και ο ιδιοκτήτης συγκεκριμένης μαϊμού δημοσκόπησης ήταν εκπρόσωπος του Τσίπρα όταν ήταν πρωθυπουργός.
1: Ναι, εγώ αυτά δεν τα καταλαβαίνω και για να είμαι ειλικρινής, κύριε Παπαγιάννη, δεν τα περίμενα ποτέ από το ΠΑΣΟΚ που είναι ένα κόμμα που έχει κυβερνήσει τα μισά χρόνια της μεταπολίτευσης. Χρειάζεται μια ψυχραιμία. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων δεν είναι καλά όταν μας βολεύουν. Το ΠΑΣΟΚ πριν 1,5 χρόνο περίπου, όταν επανεκλέγει ο κύριος Ανδρουλάκης, ο μέσος όρος που δύναμη δημοσκοπήσει όλες μαζί ήταν 18,9% το Νοέμβριο του 2024, μόλις τέλειωσαν οι εκλογές. Θυμάμαι κιόλας ότι η κάρτα, επειδή εμείς βρίσκαμε σαν Opinion Poll 20%, φιγούραρε σε όλες τις ομάδες, τι ομάδες έχουν τέλος πάντων στο διαδίκτυο οι άνθρωποι του ΠΑΣΟΚ. Από εκεί γίναμε από δύο πομπέ, είπε τραγές μου, δηλαδή για το όνομα Θεού θα έλεγα ότι ας κάνει ο καθένας σωστά τη δουλειά του. Η δική μας δουλειά είναι να κάνουμε σωστά και επιστημονικά τη δουλειά μας, έτσι δεν είναι? Σας πληροφορώ ότι έχουμε εξυγχρονίσει πάρα πολύ 30 χρόνια που είμαι στο κλάδο και παραπάνω πια τις μεθόδους μέχρι και σήμερα. Μας βοηθάει και η ψηφιοποίηση, η τεχνητή νοημοσύνη, όλα αυτά. Το κάνουμε με πλήρη ευθύνη και καμία εταιρεία για να δώσει σύμπλην ένα σε ένα κόμμα, να το πω έτσι απλά, δεν θα έπαιζε το όνομά της και την υπόλοιψή της. Απ' την άλλη τα κομματικά στελέχη καλό είναι να πάρουν αυτά τα...
0: Ναι, αυτή την παθογένεια όμως, Ζαχαρία Ζούπη, τη συναντάμε μόνο στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Δηλαδή, όποιο κόμμα εμφανίζεται μειωμένο σε ποσοστά σε σχέση με το παρελθόν να επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και να τις αποκαλεί στημένες, μαϊμού ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάτι το οποίο δεν το συναντάς πουθενά στην Ευρώπη και στον κόσμο αλλού. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά, στην Αυστραλία, στη Γαλλία, τη Βρετανία, την Ιταλία, την Ισπανία. Πουθενά δεν συζητάς τέτοια αμφισβήτηση.
1: Και σε πληροφορώ ότι...
0: Δεν εννοώ από τον κόσμο, εννοώ από το πολιτικό σύστημα αμφισβήτηση.
1: Μα από το πολιτικό σύστημα ξεκινάει.
0: Ο κόσμος μπορεί να λέει ότι θέλει ο ψηφοφόρος. Αλλά το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να συμπεριφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο μου κάνει εντύπωση.
1: Το θεωρώ απαράδεκτο και καλά έκανε η Real Pol και στη Λεξόρικο.
0: Ναι, καλά έκανε, ναι.
1: Καλά έκανε, γιατί αυτό φτάνει μέχρι ένα σημείο.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που προσβάλλεται επιστημονική δουλειά, που μία ή και άλλες εταιρείες διασύρονται,
0: ναι,
1: που αφήνονται υπονοούμενα, περίπου δηλαδή περιγράφεται ότι εμείς ήρθαμε όλοι 10-11 εταιρείες που μετράμε με το Μαξίμου για να ενισχύουμε τον Αλέξη Τσίπρα, αν κατάλαβα καλά.
0: Ναι, ναι, αυτό αφήγημα που καλλιεργείται από κάποιους κύκλους του ΠΑΣΟΚ είναι αυτό. Ότι εμφανίζουν οι δημοσκοπήσεις τρίτο, τέταρτο το ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη πίσω σε όλα τα ποιοτικά χαρακτηριστικά σε σχέση με τον Τσίπρα, γιατί είναι σε συνεννόηση με τον Μαξίμου, γιατί αυτή η ιστορία βολεύει τον πρώτο τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το αφήγημά τους.
1: Ναι, δουλεύουμε όλοι τώρα για τον Μαξίμου και για τον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, αυτά είναι.
0: Ναι, αυτά όμως τα ακούς από ανθρώπους που έχουν, αν θέλεις, θεωρητική, πολιτική και νομική κατάρτιση, όπως ο κύριος Δοδονής, ο κύριος Τσουκαλάς, από ανθρώπους δηλαδή που δεν θα περίμενες ποτέ να ακούς κάτι τέτοιο.
1: Δεν έχω λόγο εγώ να έρθω σε αντιπαράθεση μαζί τους. Αν το συνεχίσουν, να ξέρετε ότι όλες οι εταιρείες θα είναι απέναντι. Γιατί οι ελληνικές εταιρείες, υπάρχει κάτι που αγνοεί ο κόσμος. Το ξέρετε ότι είναι από τις εταιρείες που υπολείπτονται περισσότερο σε όλες τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Ναι.
1: Το ξέρετε ότι έχουμε ένα από τα πιο αυστηρά ελεκτικά συστήματα του τρόπου που πραγματοποιούνται οι δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Σε όλη την Ευρώπη. Λοιπόν, ας κάνουν τα κομματικά στελέχη των καθήκων τους, που είναι να δουν πώς θα ανεβάσουν το κόμμα τους.
0: Mm-hmm.
1: Και ας αφήσουν εμάς να μετράμε. Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι είναι. Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ζούπη. Ευχαριστούμε πολύ, Ζαχαρία. Να είσαι καλά. Καλό τρίμερο. Να είσαι καλά. Καλημέρα.

Είναι σωστό το μήνυμα που έστειλε ο κύριος Χριστίδης. Απλά να διευκρινίσουμε, εμείς δεν αναφερόμαστε στις ενστάσεις που έχουν οι πολίτες, επωνύμως ή ανωνύμως, στα κοινωνικά δίκτυα για τις δημοσκοπήσεις. Εμείς αναφερόμαστε, και νομίζω ήταν συγκεκριμένη η ερώτηση και το σχόλιο που έκανε, το οποίο έκανα, με συγχωρείτε, στην στάση των πολιτικών κομμάτων απέναντι στις δημοσκοπήσεις. Έχει μεγάλη διαφορά αυτό. Δεν σχολιάζει κανείς τι λένε οι πολίτες. Είναι δικαίωμα των ψηφοφόρων των πολιτών να γράψουν ό,τι θέλουν. Εμείς αναφερόμαστε στα θεσμικά κόμματα και κυρίως στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το Πασόκ. Πόσο ήταν δεύτερο, δεν έλεγε τίποτα για τις δημοσκοπήσεις τόσα χρόνια. Τώρα αρχίζει και λέει που είναι τρίτο τέταρτο. Να τα θυμόμαστε αυτά. Ο Στράτος ο Φαναράς, ένας εξαιρετικός επιστήμων, ο γνωστός δημοσκόπος και πολιτικός αναλυτής, κατά το παρελθόν έχει συνεργαστεί με το Πασόκ με την έννοια ότι έχει παραγγείλει το Πασόκ έρευνες, τις οποίες έχει διαχειριστεί, έχει διενεργήσει ο ίδιος με την εταιρεία του, τη Μέτρων Ανάλυσης. Τώρα λοιπόν που είναι τρίτο ή τέταρτο το Πασόκ, δεν τους κάνει πραγματικά απίθανα πράγματα. Λοιπόν,

0: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Ρήγα, μέλος πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην γραμματέας του κόμματος και πρώην υπουργός βεβαίως. Καλημέρα κύριε Ρήγα.
1: Καλημέρα κύριε Παπαγιάννη, σας και τους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά. Θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την αντιπαράθεση, αν θέλετε το κάνετε. Δεν αφορά το κόμμα σας. Την αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με κάποιες εταιρείες δημοσκοπήσεων όπου αλληλοαπειλούνται ότι θα μηνυθούν και τα εξώδικα τα οποία στέλνουν.
1: Κοιτάξτε, κύριε Παπαγιάννη, οι δημοσκοπήσεις πάντα έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ και είναι και μια συγκεκριμένη περίοδος και δείχνουν τις στάσεις. Από εκεί και πέρα όμως θέλω να πω ότι κάποιες δημοσκοπήσεις πραγματικά με εξέπληξαν και εμένα. Δεν μπαίνω σε καμία αντιδικία ούτε τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ, οτιδήποτε άλλο. Με εξέπληξαν και εμένα. Γιατί είναι
0: ναι, εδώ αποδίδουν δόλο στις εταιρείες δημοσκοπήσεων από το ΠΑΣΟΚ. Ότι κατ' εντολή του Μαξίμου βγάζουν τον Τσίπρα δεύτερο.
1: Όχι, εγώ δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο, ούτε θέλω να μπω σε τέτοιες εκτιμήσεις. Απλώς όμως είναι περίεργο ότι, ξέρετε, μέσα σε χωρίς καν ακόμα να έχουν ανακοινωθεί τα κόμματα, εν πάση περιπτώσει να έχει γίνει να υπάρχει μια εξέλιξη των πραγμάτων, βγήκαν οι δημοσκοπήσεις και μάλιστα κάποιες είχαν και μεγάλες διαφορές στην εκτίμηση. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο. Εν πάση περιπτώσει, εγώ τις δημοσκοπήσεις παρακολουθώ τα ποιοτικά στοιχεία κυρίως και όταν θα φτάνουμε προς την περίοδο των εκλογών, όταν θα έχουν όλοι ξεδιπλώσει τα προγράμματά τους, τότε εκεί θα φανεί ή θα δείξει, αν θέλετε, μια τάση η οποία θα υπάρχει.
0: Τώρα.
1: Το λαμβάνουμε υπόψη όλοι.
0: Από την Τρίτη έχουμε στο πολιτικό σύστημα ένα νέο κόμμα. Ανακοινώθηκε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η ΕΛΑΣ υπό τον Αλέξη Τσίπρα. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Είστε από τα παλαιότερα και εμπειρότερα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Για να καταλάβει και ο κόσμος, μπορείτε να μου πείτε τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ. Θα εξακολουθεί να υπάρχει, θα ανασταλεί η λειτουργία του, αναζητείτε κάποιο άλλο μοντέλο λειτουργίας που ούτε θα υπάρχει, αλλά ούτε και θα κλείσει. Μπορείτε να μου πείτε τι θα αποφασίσει η Κεντρική Επιτροπή σας και ποια είναι η πορεία του κόμματος από εδώ και πέρα.
1: Κύριε Βαγιάννη, και προς τους ακροατές που μας ακούνε και όλοι, ο ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στην τελευταία περίοδο έχει βγει από τη δημόσια σφαίρα τέτοιες εκτιμήσεις ή τέτοιες σκέψεις περί αυτοδιάλυσης, περί ενσωμάτωσης, περί ρευστοποίησης ή ό,τι άλλο μπορεί κανένας να φανταστεί ότι θα υπάρχει στο τέτοιο πεδίο. Και το λέω αυτό γιατί είναι δεδομένο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έρχεται από πολύ μακριά, έχει μια προγραμματική βάση πολύ ολοκληρωμένη και τη διακήρυξή του, το τι περιλαμβάνει, έχει την εμπειρία της διακυβέρνησης με τα θετικά που είναι τα πλέον σημαντικά, αλλά υπάρχει και αρκετές πλευρές οι οποίες τη δύσκολη εκείνη περίοδο τις αντιμετωπίσαμε ίσως με τον καλύτερο τρόπο. Άρα για μένα δεν προκύπτει από πουθενά ότι και δεν μπορεί να σκέφτεται κανένας για τέτοιες επιλογές. Τώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει από το συνέδριό του και από την Κεντρική του Επιτροπή διαμορφώσει μια πολύ συγκεκριμένη πρόταση, η οποία είναι επίκαιρη. Mm-hmm. Δηλαδή την δυνατότητα συνεργασίας των κομμάτων για μια προοδευτική επιλογή που θα έχουν οι πολίτες και προγραμματική, η οποία θα αντιμετωπίσει τη Νέα Δημοκρατία.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν είναι ούτε από μικρομεγαλισμός, ούτε αν θέλετε με ιδιοτέλεια, οτιδήποτε άλλο. Είναι η ανάγκη η οποία δείχνουν εδώ και πάρα πολύ καιρό όλες οι δημοσκοπήσεις. Ότι ουδείς μπορεί αυτή τη στιγμή από μόνος του να, από το προοδευτικό κομμάτι, όταν είναι διάσπαρτο έτσι, να μπορέσει να αντιμετωπίσει και να δώσει λύση, κατά δική μου γνώμη, προφανώς και πολλών άλλων, ότι η κυβέρνηση αυτή είναι πλέον καταστροφική κυβέρνηση σε όλα τα πεδία που έχει υπάρξει στην ελληνική σκηνή της χώρας μετά τη μεταπολίτευση. Και θα σας έλεγα, κύριε Παπαγιάννη, ότι και από τις δημοσκοπήσεις και την τελευταία που είδα της Άλκου, θα δούμε και τις επόμενες εβδομάδες, φαίνεται ότι ούτε η λογική της με μία ψήφο να κερδίσουμε τις εκλογές που λέει το ΠΑΣΟΚ και έχει επιλέξει εδώ και καιρό την αυτόνομη πορεία, αλλά ούτε και το νέο κόμμα του, το οποίο υπάρχει πια στην πολιτική σκηνή.
0: Για να το καταλάβουμε λοιπόν, είναι κατακλείδι. Θα κατέβει ανεξάρτητος ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Δεν δείχνει, όταν του δίνει 27-12%, πάση περιπτώσει ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα παραμένει στο τραπέζι από εμάς η πρόταση αυτή. Εμείς είμαστε.
0: Ποια πρόταση? Ποια πρόταση?
1: Η πρόταση για προοδευτική συνεργασία. Και ελπίζω, θέλω να ελπίζω ότι θα το αντιληφθούν. Γιατί ξέρετε, μετά τις εκλογές, αν θα έχει συνέχεια τις ίδιες πολιτικές, Τότε θα
0: ωραία, μας το κάνετε αυτό λίγο φραγκοδίφραγκα. Η πρόταση για συνεργασία τι σημαίνει, αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ?
1: Όχι, όχι, όχι. Είναι σαφέστατο. Η πρόταση συνεργασίας είναι σαφής.
0: Τι,
1: κανένα
0: δηλαδή.
1: Κανένα κόμμα δεν μπορεί να διαλυθεί. Είναι μια προγραμματική πρόταση.
0: Ένα όμως θα είναι το ψηφοδέλτιο. Δεν μπορεί να είναι δύο.
1: Ένα ψηφοδέλτιο το οποίο θα είναι συμμαχικό. Αυτό είναι αναγκαίο, κύριε Παπαγιάννη. Γιατί το νόμος το προβλέπει. Δεν μπορείς να πας ένα άλλο.
0: Ένας λοιπόν θα είναι ο αρχηγός και ένα το ψηφοδέλτιο.
1: Προφανώς. Το δεύτερο τώρα. Εμείς και ένα κόμμα συντεταγμένο είναι υποχρεωμένο και αυτό πρέπει να κάνει. Έχοντας συνεργασίες, αλλά επειδή ήταν πάντα στο DNA του ΣΥΡΙΖΑ, προετοιμάζεται για τις εκλογές και έχει μια προσπάθεια η οποία να είναι έτοιμος για να κατέβει στις εκλογές.
0: Ναι.
1: Εάν δεν προκύψουν οι συνεργασίες, που το απέφχομαι, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι και αυτό μια πιθανότητα. Με τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται στη δημόσια σφαίρα να το λένε και τα δύο κόμματα, και το νέο κόμμα του κ. Αλέξη Τσίπρα και το ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι, εδώ υπάρχει ένας παράγοντας όμως που δεν ξέρω αν τον λαμβάνετε υπόψη σας. Λέτε τι θα αποφασίσει ο ΣΥΡΙΖΑ. Okay. Το τι θα αποφασίσει ο Τσίπρας το σκέφτεστε. Υπάρχει περίπτωση ο Τσίπρας να μην σας θέλει μαζί του. Δεν εννοώ εσάς προσωπικά.
1: Καλά, δεν είναι. Κοιτάξτε να δείτε, δεν μπαίνει σε προσωπικό βίο τουλάχιστον όσο με αφορά. Δηλαδή, τι εννοώ, είναι πολιτική μου άποψη αυτή.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να κόψει κάθε γέφυρα με το παρελθόν, να παρουσιάσει κάτι εντελώς καινούριο. Δικαίωμά του είναι. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Αλίμονο, δεν μπαίνω σε μία. Ούτε έχω θέμα με το κόμμα που αυτή τη στιγμή διαμορφώθηκε από τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Είναι επιλογή, ο καθένας εκτιμάει τι πρέπει να κάνει. Εγώ σας είπα τι είναι αναγκαίο να γίνει.
0: Ναι.
1: Προφανές λοιπόν, προφανές είναι ότι αν επιμείνουν ή επιμένουν σε αυτή την πορεία, το αποτέλεσμα που θα υπάρξει από τις εκλογές θα είναι αυτό το οποίο θα κρίνει τα πάντα. Δηλαδή τι εννοώ, αν θα έχουμε πολιτική αλλαγή ή δεν θα έχουμε.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή εμένα με εντυπωσιάζει και λίγο, ακούγοντας την εκπρόσωπο τύπου της Ελλάς, mm-hmm. την κυρία Κούφου Νικολάκου, ήταν, θα έλεγα, και λίγο υπερβολική και ταυτόχρονα με έναν τρόπο πολύ απόλυτο, βάζοντας ότι εγώ δεν έχω καμία σχέση με όμορους χώρους. Δεν είναι όμως.
0: Καλά, η κυρία Κούφου Νικολάκου δεν εκφράζει την προσωπική της άποψη. Τη γραμμή Τσίπρα εκφράζει.
1: Εγώ λέω του κόμματος.
0: Ναι.
1: Είμαι σταθής. Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δεν είναι στο DNA της αριστεράς, ούτε της προοδευτικής παράταξης. Ήταν πάντα οι συνεργασίες. Το δεν συμπαράταξε από την κοινωνία. Ξέρετε κάτι, τα κόμματα διαμορφώνονται και έχουν όσμωση με την κοινωνία και ταυτόχρονα
0: ναι.
1: προσπαθούν να διαμορφώσουν με τις πολιτικές προτάσεις να δημιουργήσουν κοινωνική μόχλευση στην πορεία. Αυτό είναι αναγκαίο. Όλα τα κόμματα υπάρχουν. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω σε αυτή τη φάση.
0: Από ό,τι κατάλαβα, όλα είναι ρευστά και τίποτα ακόμα δεν έχει οριστικοποιηθεί.
1: Δεν είναι ρευστό τίποτα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι υποχρεωμένος και η απόφασή του πρέπει να είναι η προετοιμασία για τις εκλογές. Είτε δια τη διαμόρφωση.

0: Τι θα αποφασίσετε δηλαδή, και αν ο άλλος σας θέλει τελικά ή όχι.
1: Μα νομίζω ήμουν πολύ καθαρός.
0: Δεν το αντιληφθήκατε.
1: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή υπάρχει πρόεδρος του κόμματος, ο Σωκράτης ο Πάμελος, υπάρχει το κόμμα και υπάρχουν και οι στρατηγικές οι οποίες έχει αποφασίσει. Αν δεν προκύψουν,
0: κατάλαβα.
1: Θα θέλει μόνο να μην αφήσει άλλο
0: να ρωτήσω κάτι άλλο. Αν η πλειοψηφία 55-60% αποφασίσει να υπάρξει συνεργασία με το κόμμα Τσίπρα, αλλά υπάρχει ένα ισοκομματικό θέμα με ένα 40-45% που πει το αντίθετο. Εμείς δεν θέλουμε να πάμε με τον Τσίπρα. Θέλουμε να κατέβουμε αυτόνομα στις εκλογές. Τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση?
1: Μα νομίζω ότι είναι φανερό, ότι αυτό το οποίο λέμε, η συνεργασία έχει προκύπτει μεταξύ κομμάτων. Εδώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα, του Αλέξου Τσίπρα, αυτό το οποίο εκφέρει δεν θέλει συνεργασίες με κόμματα. Άρα δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Άρα δεν νομίζω ότι μπορεί κάποιος να βάλει κάποιο τέτοιο θέμα.
0: Μάλιστα. Την καλημέρα μας, κύριε Ρήγα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, να είστε καλά. Ο δυνατός συζητητής ο κύριος Ρήγας και μετριοπαθές τέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ. Χρόνια έμπειρος. Καλημέρα στον κύριο φίλο Νίκο Σιαμόπουλο, δικηγόρο που είναι και πολιτικός επιστήμονας, συνάδελφος. Έτσι ακριβώς είναι. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά και στη Γαλλία και τη Βρετανία και την Ιταλία και την Ολλανδία γίνονται συνεχώς δημοσκοπήσεις. Το επιχείρημα δηλαδή κάποιων, οι οποίοι δεν έχουν ιδέα από τέτοιου είδους ζητήματα και σε επιστημονικό και σε πολιτικό και σε δημοσιογραφικό επίπεδο, είναι τελείως αστείο. Πριν τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες έγιναν 250 πανεαμερικανικές δημοσκοπήσεις. Εννοούμε πριν, τρεις μήνες πριν. Δεν βγήκε κανένας να πει ότι οι δημοσκοπήσεις αυτές έγιναν για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη. Πριν την εκλογή της Μελώνη έγιναν 75 δημοσκοπήσεις, τρεις μήνες πριν, επειδή τα έψαξα και να σας τα παρουσιάσω και σε στοιχεία κάποια στιγμή όλα αυτά. Δεν βγήκε κανένα πολιτικό κόμμα από την Ιταλία να πει ότι όλα αυτά γίνονται για να χειραγωγηθεί η κοινή γνώμη και να κερδίσει τις εκλογές η κυρία Μελώνη. Μόνο εδώ συμβαίνουν αυτά και δεν αναφέρομαι στους πολίτες, ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του, αναφέρομαι σε θεσμούς και κόμματα. Ο φίλος ο Ιωάννης Κιμιονής, ο δικηγόρος μου, γράφει ότι κύριε Παπαγιάννη, οι πολιτικοί, αν είναι σοβαροί, πρέπει να μελετούν και να προλαμβάνουν τις εξελίξεις όπου τους ακουμπούν άμεσα. Οι εκλογές της 24ης Μαΐου του 26 στην Κύπρο, τώρα πρόσφατα δηλαδή, έδειξαν ότι υπό ίδιες πολιτικές συνθήκες ο ΣΥΡΙΖΑ τρέχει ολοταχώς να ακολουθήσει το παράδειγμα του Σοσιαλιστικού Κόμματος, της ΕΔΕΚ, του αείμνηστου Βάσου Λυσαρίδη. Βρέθηκε για πρώτη φορά από το 1975 εκτός κυπριακής βολής των αντιπροσώπων λόγω του χειρότερου ποσοστού στην ιστορία του. Και μου γράφει ο φίλος ο κύριος Κιμιονής που τα ξέρει καλά τα της Κύπρου. Εσωστρέφεια, κρίση ταυτότητας, προσωπικά μίση, έλλειψη στελεχών και σοβαρού πολιτικού προσωπικού είναι μερικοί από τους λόγους. Είναι ολόιδια η εικόνα του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα. Ας προλάβουν να διδαχθούν από την ΕΔΕΚ, γιατί αυτοί χάνουν και θα χαθούν. Καλημέρα στο φίλο τον Μάρκο από τη Χίο. Καλημέρα και στο φίλο τον Παναγιώτη που στέλνει την καλημέρα του από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας. Καλημέρα και στον αγαπητό φίλο τον Παύλο. Να σε καλά, Παύλο. Καλημέρα και στον Κώστα που στέλνει την καλημέρα του και εύχεται καλή επιτυχία στο Διονύση μας για τους αγώνες κολύμβησης σήμερα και αύριο στη Βουλιαγμένη. Κώστα, καλή επιτυχία. Να είστε πάντα καλά, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στον Ευάγγελο από τη Νέα Σμύρνη. Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Ο Γαβρόγλου ήταν υπουργός παιδείας επί Τσίπρα. Σε συνέντευξή του στον δημοσιογράφο Ζαχαρό, σε ερώτηση σχετικά με τις καταλήψεις, τις είχε χαρακτηρίσει αυτοδιοικούμενους χώρους και όλα αυτά ήταν στην ομιλία Τσίπρα προχθές. Θέλει πάλι να γίνει υπουργός αυτός ο άνθρωπος, έλεος. Δεν νομίζω ότι ο Τσίπρας θα αξιοποιήσει αυτούς που είχε πρώην υπουργούς και υφυπουργούς. Άλλη διάθεση δείχνει να βγάλει νέα πρόσωπα μπροστά. Γι' αυτό και έχει κόψει αρκετούς από αυτούς. Πέφτει πολύ face control δηλαδή. Είδατε ότι και η επικοινωνιακή ομάδα που ανέδειξε, τα 4-5 αυτά πρόσωπα με επικεφαλή στην κυρία Κουφονικολάκου, είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πολιτικό και κομματικό παρελθόν. Προσπαθεί δηλαδή να αλλάξει τη σελίδα της ιστορίας, τουλάχιστον σε σχέση με την κυβέρνηση του 15-19 που είχε ο ίδιος σε συνεργασία με τους Ανέλ. Δεν νομίζω ότι θα αξιοποιήσει κανένα από αυτά τα πρόσωπα, αν θέλεις τη δική μου γνώμη. Τώρα, αν κάποιοι πήγαν στη συγκέντρωση την ανοιχτή στο Θησίο, τι να τους πει, φύγε. Δεν μπορούσε εκεί να λειτουργήσει το face control αποτελεσματικά, καταλαβαίνετε. Όσοι κατάλαβαν ότι δεν έπρεπε να πάνε, δεν πήγαν. Ο Φάμελος δεν πήγε. Ο Χαρίτσης δεν πήγε. Πρώην στενή του φίλη και συνεργάτες από τα φοιτητικά χρόνια, ο Τζανακόπουλος, ο Παπάς δεν πήγαν. Ο Παπάς δεν πήγε, η Δούρου δεν πήγε. Κάποιοι άλλοι που τους είχε υπουργούς τότε, εκείνη την περίοδο, θυμάστε. Ο Τόσκα.

0: δεν εμφανίστηκε πουθενά. Και άλλοι αρκετοί. Νομίζω ότι έχει αρκετούς κομμένους ο Τσίπρας. Θέλει να αλλάξει σελίδα. Θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Τώρα θα κριθεί σε εκλογές όλο αυτό, έτσι. Εκεί κρίνονται οι πάντες. Τι θα βγάλει η κάλπη, τι θα βγάλει το ταμπλό. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Να υπενθυμίσουμε, μας τα είπε νωρίτερα και ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Απόψε στις 7 ο μεγάλος τελικός του Champions League. Νωρίς, οπότε μπορείτε να τον δείτε, να τον ευχαριστηθείτε, να το απολαύσετε και να πάτε και τη βόλτα σας μετά. 7 η ώρα το βράδυ. Παρί Arsenal, Arsenal Παρί. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
1: Real FM. Η ιστορία των ευρωπαϊκών κυπέλων ποδοσφαίρου μέσα από τη συχνότητα του Real FM. Με την ευγενική υποστήριξη της Bet365.
2: Για πρώτη φορά στην καριέρα του θα έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει το τρόπαιο του Champions League ο προπονητής της Arsenal Mikel Arteta. Ο έτερος διεκδικητής του τίτλου, ο τεχνικός της Paris Saint-Germain Luis Enrique, φτάνει στον τελικό για τρίτη φορά στην καριέρα του, έχοντας στο παλμαρέ του δύο κατακτήσεις, πέρσι με την γαλλική ομάδα και το 2015 με την Μπαρτσελώνα. Απόψε στις 7 στη Βουδαπέστη, η Arsenal που επιστρέφει μετά από 22 χρόνια σε τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης απέναντι στην κάτοχο του τίτλου Paris Saint-Germain.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Για να μην φας πόρτα εσύ και η επιχείρησή σου, ΠΑΣ. Για πιστοποίηση, εκεί ΠΑΣ. ΠΑΣ. Φορέας πιστοποίησης φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων. Για πληροφορίες, επισκεφτείτε το pas.edu.gr ή καλέστε στο 210-4933-538.
6: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
7: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
6: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
7: Εννοείται, αγάπη μου.
6: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα.
7: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
6: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
7: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
8: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλίτσκεωτη. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γύρω δρόμους όπως και στη Ραφίνα. Επιποδός η τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη διόρυση σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.

0: Real Weekend στους 97,8.
1: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
0: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Φεστιβάλ στη σκιά των Βράχων. Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Βράχων, Δευτέρα 15 Ιουνίου. Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα ηλιόλουστη, καλημέρα φίλες και φίλοι από τον κεντρικό ραδιοθάλαμο του αληθινού ραδιοφώνου. Να είστε όλες και όλοι καλά και καλό τριήμερο. Και χρόνια πολλά του Αγίου Πνεύματος τη Δευτέρα. Ξεκινούν σήμερα οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ με νέα ελληνικά. Ξεκίνησαν ήδη δηλαδή. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά των ΕΠΑΛ. Έχει ένα ενδιαφέρον διπλωματικό ρεπορτάζ σήμερα του Βασίλη Νέδων το ρεπορτάζ η Καθημερινή. Τα σενάρια που εξετάζει η Αθήνα εάν η Άγκυρα νομοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα. Και γράφει σήμερα η εφημερίδα ότι ανάμεσα στις πολλές εναλλακτικές που εξετάζονται βρίσκεται και εκείνη της ανακήρυξης θαλάσσιων παρκών σε όλο το Αιγαίο περιλαμβανομένου του Ανατολικού Αιγαίου. Αυτό όπως καταλαβαίνετε αν εφαρμοστεί, δεν συζητάμε για το ενδεχόμενο επέκτασης των ναυτικών μιλίων σε περίπτωση που νομοθετηθεί η λεγόμενη γκρίζα γαλάζια Ελλάδα από την πλευρά του τουρκικού κοινοβουλίου. Από ό,τι φαίνεται θα έχουμε δηλαδή θερμό καλοκαίρι σε όλα τα επίπεδα. Και έχει τη σημασία του αυτό πώς θα επηρεάσει τον τουρισμό, γιατί τελικά φαίνεται να επιβεβαιώνονται κάποιοι οποίοι εκτιμούσαν ότι όλη αυτή η ιστορία με τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν θα πάρει τουρίστες από το Κουβέιτ, κυρίως από το Μπαχρέιν και άλλες περιοχές οι οποίες ήταν κατά κύριο λόγο τουριστικές περιοχές, όπως για παράδειγμα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και πολύ περισσότερο το Ντουμπάι, και θα μεταφερθούν στα νότια της Ευρώπης. Μεταξύ των χωρών αυτών συμπεριλαμβάνουν και την Ελλάδα στο τουριστικό πλάνο του καλοκαιριού. Και κάποια στοιχεία που έρχονται για τον Απρίλιο, ένα μήνα μετά δηλαδή την έναρξη του πολέμου και των επιθέσεων των ΗΠΑ στο Ιράν, δείχνουν ότι ανακάμπτει σημαντικά ο τουρισμός μετά την πτώση του Μαρτίου. Αν όμως έχουμε τράβαλα στο Αιγαίο, αλλάζουν τα δεδομένα. Γι' αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και για την οικονομία και για τον τουρισμό τι θα γίνει στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου σε όλα τα επίπεδα, φίλες και φίλοι, και κυρίως σε επίπεδο ψυχολογίας. Λοιπόν, πριν πάμε στο Γιώργο των Αυτιά, τον οποίο έχουμε κάθε Σάββατο τώρα λίγο μετά τις 9.30, να σας πω μια πληροφορία που αφορά το κυβερνητικό στρατόπεδο. Υπάρχει μια πληροφορία ότι στις αρχές Ιουνίου θα ευνηδιάσει ο Πρωθυπουργός με ανασχηματισμό. Τώρα θα είναι μεγάλος και δομικός ή μικρός και παρεμβατικός, δεν το ξέρω με βεβαιότητα. Πάντως κρατήστε την πληροφορία, γιατί όλα αυτά και σε σχέση με το πρόβλημα υγείας που παρουσίασε ο κύριος Γιώργος Μιλωνάκης και ο οποίος επέστρεψε στην Ελλάδα και είναι καλύτερα, αλλά δεν μπορεί, όπως καταλαβαίνετε, να ανταπεξέλθει στις επαγγελματικές και θεσμικές του υποχρεώσεις, και σε σχέση με τον θάνατο του Νίκου Ταγαρά, αλλά και σε σχέση με κάποιες άλλες αλλαγές τις οποίες ετοιμάζει κυρίως το Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, μπορεί την επόμενη, αν όχι την επόμενη, την μεθ' επόμενη εβδομάδα να μας προκύψει ένα σχηματισμό. Και υπάρχουν στις εκκρεμότητες του Μεγάρου Μαξίμου και της κυβέρνησης κάποια πρόσωπα που θέλει ο Πρωθυπουργός να αξιοποιηθούν. Κάποιοι βουλευτές κατά κύριο λόγο της περιφέρειας, οι οποίοι μάλλον έχουν αδικηθεί. Θα τα δούμε όλα αυτά. Όπως θα δούμε και τα σενάρια τα οποία δεν έχουν φύγει από το τραπέζι. Μην ακούτε τι λέει ο Μητσοτάκης για εκλογές τον Μάρτιο ή τον Απρίλιο του 27. Όλα είναι ανοιχτά. Μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις. Τότε θα παραγγείλει 1-2 δημοσκοπήσεις, κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, για να δει πού πάει περίπου η κοινή γνώμη και τι ακριβώς συμβαίνει. Και μετά τον 15 Αύγουστο θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις για το αν δηλαδή θα προκηρύξει εκλογές στις αρχές φθινοπόρου ή θα εξαντλήσει την τετραετία τον Μάρτιο και τον Απρίλιο. Κάτι τελευταίο. Είπα να εξαντλήσει την τετραετία. Την τετραετία δεν θα την εξαντλήσει συνταγματικά και θα σας πω γιατί. Η κυβέρνηση δεν θέλει να αναλάβει η χώρα μας την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχοντας στο μέσον προεκλογική περίοδο, άρα να αναλάβει την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με υπηρεσιακή κυβέρνηση. Θέλει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των πρώτων και των δεύτερων εκλογών, αν χρειαστούν, και να υπάρχει κυβέρνηση. Κυβέρνηση συνεργασίας, αλλά να προκύπτει από τις εκλογές. Κυβέρνηση αυτοδυναμίας, αλλά να προκύπτει από τις εκλογές. Δεν θέλει να αναλάβουμε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν μέσω προεκλογικής περίοδου και με υπηρεσιακή κυβέρνηση στην εξουσία της χώρας. Επίσης, να πω και κάτι ακόμα για τα σενάρια ανασχηματισμού. Ακούω πολύ έντονα ότι ο κύριος Χατζηβασιλείου ο Τάσος Χατζηβασιλείου ακούγεται ότι θα αναλάβει, θα δημιουργηθεί μάλλον Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Ξεχωριστό Υπουργείο, το οποίο θα έχει σχέση με την ανάληψη της Προεδρίας Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Ελλάδα. Κρατήστε τα αυτά και θα τα πούμε και τις επόμενες μέρες πώς διαμορφώνεται ακριβώς το σκηνικό σε πολιτικό επίπεδο. Γιώργος Αυτιάς, τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, Γιάννη. Επιβεβαιώνεσαι πλήρως για τις τουριστικές πληροφορίες. Ήμουν στη Ρόδο χθες, ναι, στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Περιφερειών. Σε διψήφιο αριθμό η αύξηση του τουρισμού στα Δωδεκάνησα. Πάρα πολλοί που θα πήγαιναν Κύπρο, θα πήγαιναν σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου, κατευθύνονται στα νησιά του Αιγαίου. Αυτό είναι ένα πολύ θετικό.
0: Υπάρχει στοιχείο. Ανάκαμψη δηλαδή από τον Απρίλιο, Μάιο και μετά. Είναι αλήθεια, αυτό δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.
1: Πολύ μεγάλη, όπως επίσης και στο Ιόνιο.
0: Ναι.
1: Και βέβαια στα ελληνοτουρκικά, εντάχει Δευτέρα πρωί στην Οικονομική Επιτροπή, μπαίνω και θέτω το θέμα στην τελική φάση. Κάθε φορά που η Τουρκία θα απειλεί την Ελλάδα, να περικόπτονται κονδύλια, δηλαδή να μπαίνει φραγή σε οτιδήποτε ζητάει η Τουρκία. Στα αμυντικά έχει κοπεί 100%.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάτι υπόλοιπα.
0: Πάντως γενικά δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα στο Αιγαίο.
1: Θα σου πω.
0: Πολύ φοβάμαι ότι αν και εμείς ανακοινώσουμε το θαλάσσιο πάρκο στο Ανατολικό Αιγαίο, δεν θα έχουμε καλές εξελίξεις. Μακάρι να μην επιβεβαιωθούν όλα αυτά.
1: Γιάννη, κοίταξε. Η Τουρκία έχει ιτηθεί σε 10 σημεία, βασικά σημεία. Στο ΣΕΦ, στο CFA, στο.
0: Σε ενεργειακό επίπεδο τρώνε τη μία φάπα μετά την άλλη. Μα γι' αυτό αντιδρούν.
1: Λοιπόν, αντιδρούν κατά τέτοιο τρόπο, αλλά ένας κορυφαίος νομικός στην Ευρώπη μας έλεγε προχθές σε ανάλυση ότι κανείς εσωτερικός νόμος καμιάς χώρας, είτε της Ευρώπης είτε τρίτης χώρας, δεν συνιστά διεθνές δίκαιο. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι έχουμε τούτη την εξέλιξη και στη Σύνοδο Κορυφής ο Πρωθυπουργός θέτει το θέμα 42, το άρθρο 42, παράγραφος 7, στο οποίο έχει αναφερθεί επανειλημμένο ο Νίκος Χατζηνικολάου στις εκπομπές του και μπράβο, που λέει ότι οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης απειλείται από τρίτη χώρα, τότε υπάρχει η συνδρομή.
0: Ναι. Το θέμα μου, Γιώργο, είναι τι θα γίνει αν η Τουρκία αποφασίσει να οθήσει την κατάσταση στα άκρα και να νομοθετήσει τελικά το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Μέχρι στιγμής δεν το έχουμε δει. Αλήθεια είναι.
1: Γιάννη, δεν τους παίρνει πια να κάνουν μια τέτοια κίνηση. Και αν το κάνουν, θα το κάνουν για εσωτερική κατανάλωση. Ξέρει η Τουρκία.
0: Μα γι' αυτό θα το κάνουν, για εσωτερική κατανάλωση. Αλλά θα έχει διπλωματικές επιπτώσεις αυτό. Σε όλη την ευρύτερη περιοχή.
1: Θα δούμε. Η Ευρώπη δεν προτίθεται να στηρίξει την Τουρκία σε αυτό. Γιατί είναι και τα ευρωπαϊκά σύνορα.
0: Ναι, έλα, πάμε στα δικά μας. Πώς τη βλέπεις αυτή την κόντρα Πασόκ δημοσκόπων? Είχαμε τον κύριο Ζούπη πριν από λίγο και είπε όλα όσα ήθελε να πει για λογαριασμό των εταιριών δημοσκοπήσεων. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση? Τσίπρας δεύτερος και με μεγάλη διαφορά από τον τρίτο. Δηλαδή η τελευταία δημοσκόπηση την είδες τη Σάλκο?
1: Ναι, όλα
0: για τον Φλάς, τα είδες. Δεν υπάρχει εκτίμηση εκλογικής επιρροής, υπάρχει όμως πρόθεση ψήφου. Η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου είναι στο 23,5. Δεύτερος ο Τσίπρας με 12,8, είναι δηλαδή 11,3 μονάδες πίσω. Το Πασόκ είναι στο 10 και τέταρτη Καρισιανού από κοντά με 9,5%. Ναι. Δηλαδή το Πασόκ είναι μάλλον περισσότερο προς τέταρτο παρά προς δεύτερο.
1: Γιάννη, όλος αυτός ο κουριανχτός θα μετρηθεί Σεπτέμβριο. Διότι θυμάσαι όταν. Έγινε το συνέδριο του Πασόκ, πόσο έβγαζε, 18, αν δεν κάνω λάθος.
0: Εννοείς οι ισοκομματικές εκλογές.
1: Ναι.
0: Που κέρδισε ο Ανδρουλάκης για δεύτερη φορά.
1: Μπράβο, ναι. 18. Θα δούμε Σεπτέμβριο πλέον, Σεπτέμβριο, γιατί τώρα είναι πάρα πολύ νωρίς, ή ακριβώς θα δείξουν.
0: Πάντως δείχνει μια τάση.
1: Οι δημοσκοπήσεις. Θα πω το εξής. Εάν το Πασόκ βραδιά των εκλογών είναι τρίτο, τότε αλλάζει. Εν κινήσει αρχηγό.
0: Καλά, ούτε συζήτηση. Αν είναι τρίτο, θα έχει σοβαρό θέμα.
1: Αν είναι τρίτος ο Τσίπρας, τότε πολλές από τις προσδοκίες του αποβαίνουν εν ματέω. Τι θέλω να πω. Υπάρχει και μια πλευρά ανθρώπων που βλέπουν τη σιγουριά του πρώτου κόμματος. Τι σημαίνει σιγουριά, Γιάννη? Σιγουριά σημαίνει να έχεις καλή. Να έχεις άμυνα στη χώρα σου, να έχεις καλή διπλωματική επικοινωνία, να έχεις οικονομία που μπορεί να παρέχει και να μην παίρνει πίσω.
0: Εντάξει, υπάρχει ένα κομμάτι του κόσμου που το βλέπει έτσι, ναι, και ένα άλλο κομμάτι που το βλέπει αλλιώς, αναλόγως. Από ποια οπτική το βλέπει ο καθένας.
1: Ναι, δικαιωματικά.
0: Κοίταξε. Ναι.
1: Αυτή η μονολυθική αντιπολίτευση πλέον, διότι η αντιπολίτευση ασχολείται ένα-δυο το πολύ πράγματα που τη βολεύουν. Τα άλλα τα ξεχνάει. Ξέρεις τι μου λέγανε χθες οι κάτοικοι των νησιών? Αν δεν υπήρχε Ευρώπη να δίνει λεφτά για την πλημμυρικά, για δρόμους, για αεροδρόμια, για χίλια δυο, πού θα ήταν η Ελλάδα σήμερα?
0: Ναι.
1: Τι θέλω τώρα να πω. Η σταθερότητα είναι το ζητούμενο. Πάμε, Γιάννη.
0: Για ένα κόσμο, για ένα κομμάτι του κόσμου, πράγματι η σταθερότητα είναι το ζητούμενο. Υπάρχει και ένα άλλο κομμάτι που σου λέει: δεν θέλω σταθερότητα. Θέλω να γίνουν όλα μπάχαλο. Λέω: άρα, όχι σε όλα, μην νομίζεις. Υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό.
1: Ένα σου πω: να κάνουμε δημοψηφίσματα Κυριακή και Δευτέρα να πετάμε στο σκουπίδια, όπως έκανε ο Τσίπρας. Να λένε: θα πορεύουν με τα ταούλια οι αγορές.
0: Γιατί αμφισβητείς ότι υπάρχει ένα ποσοστό που σου λέει να πέσει ο Μητσοτάξης, ας μην υπάρχει άλλος πρωθυπουργός. Ας πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές. Κάτι θα προκύψει.
1: Θα πηγαίνουμε συνέχεια σε εκλογές και θα έρθει η Ευρώπη μετά και θα πει: και φύγατε, φάτε και ένα τέταρτο μνημόνιο.
0: Κοίταξε, αυτό το οποίο βλέπω και σε αυτή τη δημοσκόπηση, στην πρόθεση ψήφου, γιατί δεν έχει εκτίμηση εκλογική επιρροή.
1: Αν θέλει ο Τσίπρας να πληρώσει τους φόρους,
0: αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι μειώνεται το ποσοστό της ελληνικής λύσης στο 6,3%. Πέφτει σημαντικά η πλεύση ελευθερίας που από το 16% πήγε στο 3,2%.
1: Από όσο κάτω πήγε.
0: Έχει πάει στο 3,2% στην πρόθεση βέβαια.
1: Ναι.
0: Και από εκεί και πέρα διαμορφώνεται ένα σκηνικό που είναι δεύτερο κόμμα με διαφορά ο κύριος Τσίπρας περίπου 2-3 μονάδων από το Πασόκ και μάχη για την τρίτη θέση μεταξύ Πασόκ και Καρσιανού. Αυτό προκύπτει και από αυτή τη δημοσκόπηση.
1: Μάλιστα.
0: Θα μου πεις είναι νωρίς. Δεν έχει ακόμα καθίσει σκόνη από την ανακοίνωση Τσίπρα και από την ανακοίνωση Καρισανού. Να δούμε πώς θα πάει το πράγμα, τι προτάσεις θα διαμορφώσουν, τι πρόσωπα θα βγάλουν μπροστά. Οκ, όλα αυτά. Αλλά δείχνει μια τάση.
1: Δείχνει μια τάση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Θα γίνει μάχη μεταξύ Τσίπρα και Πασόκ. Αλλά θα σου πω το εξής. Καλά όλα αυτά. Αλλά ο κύριος Τσίπρας θα πρέπει να πει γιατί τα προξένησε όλα αυτά στην ελληνική κοινωνία. Γιατί τα έκανε όλα αυτά. Γιατί. Δεν θα πω βαριά λέξη όπως λένε κάποιοι, εξαπάτησε, γιατί έγινε κάτι φοβερό στην Ελλάδα. Από ό,τι είπε, από ό,τι υποσχέθηκε, έκανε εντελώς τα αντίθετα. Πες μου λοιπόν, μπορεί να επιστρέψει αυτός ο άνθρωπος?
0: Γιώργο μου, για ένα κομμάτι αριστερών ψηφοφόρων, ο Τσίπρας είναι πιο επικοινωνιακός και πιο χαρισματικός από τον Ανδρουλάκη. Μην νομίζεις τα κριτήρια πολλών που ψηφίζουν, τα κριτήρια τα οποία βάζεις εσύ στο τραπέζι. Έχουν άλλα κριτήρια.
1: Και να σου πω και κάτι άλλο. Θα το πω στην εκπομπή σου. Και ας το πούν στον κύριο Τσίπρα. Όποιο βράδυ θέλει, σε όποιο κανάλι, σε όποιον τηλεοπτικό σταθμό, εκείνος κι εγώ, να πάρει μαζί του και το Βαρουφάκη και το Τζακαλώτο, να του λένε τα οικονομικά.
0: Ναι. Κατά τη γνώμη μου, η μεγάλη.
1: Να τα πούμε όμορφα.
0: Κατά τη γνώμη μου, το σημαντικό ποιοτικό έβριμα το οποίο προκύπτει από τη δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ είναι το εξής. Στο ερώτημα, ποιος πολιτικός πιστεύετε ότι θα είναι ο πιο δύσκολος αντίπαλος για τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην πορεία προς τις εκλογές, το κανένας είναι πρώτο με 29%. Μετά όμως έρχεται ο Τσίπρας. Δεν έρχεται ο Ανδρουλάκης. Παίρνει 25% ο Τσίπρας, ο οποίος έχει χάσει 4 φορές από τον Μητσοτάκη το μεταξύ.
1: 7 φορές έχει.
0: Εντάξει, μαζί με τις εθνικές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Και 15% ο Ανδρουλάκης. Είναι δεύτερος δηλαδή ο Ανδρουλάκης και εδώ. Τρίτος μαζί με το κανένας.
1: Όπως το λες, η ιστορία όμως έχει ως εξής. Ο Τσίπρας έχει διοικήσει τη χώρα και την πέταξε στα βράχια για 99 χρόνια. Ο Τσίπρας.
0: Γιώργο μου, αυτό το λες εσύ. Υπάρχει ένα κομμάτι κόσμου που λέει το αντίθετο.
1: Έλα να κάνουμε μια.
0: Υπάρχει ένα 10-15% που πίνουν νερό στο όνομα του. Ναι, οκ.
1: Είναι φανατικοί.
0: Αυτή φαίνεται ότι είναι περισσότεροι λοιπόν από τους φανατικούς του Ανδρουλάκη. Άρα, πιθανότερο είναι το σενάριο με τα σημερινά δεδομένα να έρθει δεύτερος ο Τσίπρας παρά ο Ανδρουλάκης. Αυτό
1: δεν
0: λέω.
1: Είναι πιθανό αυτό. Δεν το αποκλείω. Και α πω και κάτι άλλο. Το Τσίπρα ξέρουμε πώς θα το απαντήσουμε, γιατί διοίκησε τη χώρα και την έκανε όπως την έκανε και το ξέρουμε πολύ καλά. Ο Ανδρουλάκης θα ήταν απρόβλεπτος.
0: Κοίταξε, έκανε κάτι έξυπνο για μένα ο Τσίπρας, παρόλο που δεν μπορεί να απευθυνθεί στο μεσαίο χώρο και τους αναποφάσεις τους ψηφοφόρους που πάντα εκλέγουν και βγάζουν κυβερνήσεις, για να μπετονάρει το αριστερό κοινό και να έχει περισσότερες πιθανότητες να έρθει δεύτερος αυτός και όχι ο Ανδρουλάκης, συμπεριέλαβε τον όρο αριστερά.
1: Ναι.
0: Υπό αυτήν την έννοια, ο Τσίπρας πάει για να βγει δεύτερος και αν βγει δεύτερος, στις δεύτερες εκλογές που θα προκηρυχθούν, εάν δεν προκύψει αυτοδυναμία, μπορεί το 15 να γίνει 18 ή και 20. Άρα ξαναμπαίνει δυνατά στο πολιτικό παιχνίδι από εδώ και πέρα.
1: Μην
0: διαβάζεις αναλύσεις τώρα διαφόρων ασχέτων στα κοινωνικά δίκτυα. Στις αναλύσεις, πολιτικές αναλύσεις, είσαι σοβαρός. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει.
1: Γιάννη. Εγκατέλειψε το κόμμα του με 17% γιατί θεώρησε ότι ήταν η μεγαλύτερη ήττα που υπέστη όλων των εποχών και θα επιστρέψει με το 13 ή το 12 που θέλει να πάρει.
0: Γιατί?
1: Είναι φοβερό πράγμα.
0: Θα επιστρέψει στην πρώτη Κυριακή με 12-13. Μετά μπορεί να γίνει 18 και 20 αυτό, δεν το ξέρεις.
1: Και θα έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης μετά.
0: Άλλο θέμα αυτό. Γιατί νομίζετε ότι βολεύει τον Τσίπρα να έχει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης? Αν υποθέσουμε ότι πάρει αυτοδυναμία ο Μητσοτάκης, μετά ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός?
1: Δεν είμαστε βέβαιοι ποιος θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Γιατί τα πάντα ρίχνει στην πολιτική, Γιάννη, και το ξέρεις πάρα πολύ καλά.
0: Μπορεί να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή. Πάντως η ανάλυση, η σωστή, η σοβαρή, η μετριοπαθής είναι ότι ο Τσίπρας πάει για να κερδίσει τη δεύτερη θέση.
1: Κοίταξε να δεις. Εάν κερδίσει ο Τσίπρας τη δεύτερη θέση, θα γίνει. Γιατί δεν μου λες, οι κεντρώοι ψηφοφόροι του Πασόκ θα πάνε με τον Τσίπρα.
0: Τι εννοείς θα πάει με τον Τσίπρα? Πασόκ θα ψηφίσουν αυτοί.
1: Πασόκ, τη δεύτερη Κυριακή, αν προκύψει, που δεν νομίζω αν προκύψει δεύτερη, θα πάνε στον Τσίπρα ή στο Μητσοτάκη.
0: Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα υπάρξει αυτοδυναμία από την πρώτη Κυριακή?
1: Θα σου πω κάτι, Γιάννη. Την πολιτική ποτέ μιλές ποτέ.
0: Δεν είναι πάντως εύκολο σενάριο. Δεν προδιαγράφεται εύκολο όλο αυτό.
1: Το Πασόκ δεν είναι κόμμα που θα ιτηθεί εύκολα στον Τσίπρα. Είναι σκληρό κόμμα. Είναι δυνατό κόμμα. Έχει ρίζες το Πασόκ, Γιάννη.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και στην αυτοδιοίκηση και στο
1: συνδικαλισμό.
0: Αλλά δεν βλέπω να τραβάει ο αρχηγός.
1: Δικαιώνεσαι στο εξής. Κοίταξε, αν δεις, μπορεί να γίνει και κάτι άλλο. Θα δούμε. Πρόσεξε, Γιάννη, δικαιώνεσαι στο εξής. Αυτό που λες επανειλημμένα. Θα ξέρουμε τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, τις κανονικές δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, όπως ορθά κάνεις τις αναλύσεις σου, γιατί είσαι από τους καλύτερους, νομίζω ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμη, πάρα πολύ δρόμο. Και κάτι άλλο που είπες, πολύ σημαντικό. Πρέπει πριν την ανάληψη της Προεδρίας να μην υπάρχει εκλογική...
0: Να μην υπάρχει σε εξέλιξη προεκλογική περίοδος. Το είπαμε.
1: Μπράβο. Ναι. Να είναι όλα.
0: Και να μην υπάρχει και η υπηρεσιακή κυβέρνηση. Είναι αυτονόητο
1: ακριβώς,
0: αυτό, γιατί ακριβώς, δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Ακριβώς.
0: Την καλημέρα μας, Γιώργο. Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Αυτιά. Καλημέρα, φίλε. Να σε καλά. Λοιπόν, πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και ερχόμαστε σιγά-σιγά για να κλείσουμε μαζί με μερικά μηνύματα τα οποία έχουν στείλει φίλες ακροάτες και ακροατές και νομίζω ότι έχουν ενδιαφέρον. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto, το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα στον αγαπητό φίλο το Φίλιππο, να σε καλά Φίλιππε.

Καλημέρα στο Γιώργο τον Ανορθόγραφο. Η πιο ευτυχισμένη πολιτική Γιάννη στην Ελλάδα είναι αυτή που δεν κυβερνούν και είναι στην αντιπολίτευση. Λένε ό,τι γουστάρουν, μια χαρά εισπράττουν, μια χαρά περνάνε και όταν έρχονται στα πράγματα κάνουν τα ακριβώς αντίθετα. Καλημέρα στον Παναγιώτη, καλημέρα στο Διονύση τον Γκαντιάνη που στέλνει την καλημέρα του και στο Γιώργο τον Αυτιά και στο Βαγγέλη. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Που μου λέει ο Γιώργος ο Αυτιάς, δυστυχώς δεν μπορεί να κατανοήσει ότι υπάρχουν αρκετοί ψεκασμένοι και τα κριτήρια που έχουν για το πώς ψηφίζουν είναι διαφορετικά. Εσείς έχετε δίκιο, κύριε Παπαγιάννη. Καλό τρίμερο, αγαπητέ Αλέξανδρο. Καλημέρα και στο Γιάννη που μου γράφει: είναι ακριβώς έτσι όπως τα ανέλησες, Γιάννη. Αυτό είναι το σχέδιο Τσίπρα. Υπολογίζει να βγει δεύτερο σε εκλογές, ώστε μετά τις δεύτερες εκλογές να μπορέσει να συσπυρώσει γύρω του όλο το λεγόμενο αριστερό χώρο και την αντιμητσοτακική ψήφο. Το Πασόκ δυστυχώς με τις επιλογές που έκανε έπαιξε και έχασε. Καλά 40, να ζήσουμε να το θυμόμαστε.

Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα από την Κατερίνα, την Άννα, το φίλο το Γιώργο. Είναι δυνατόν στην Εθνική Οδό προς Λαμία, τώρα που ξεκινάει το τριήμερο, να κλείνουν αριστερή λωρίδα για να καθαρίσουν τα χόρτα? Σήμερα, 9.30 ώρα το πρωί, εντωμεταξύ είναι γεμάτες ενταλίκες ο δρόμος, μηδέν έλεγχος, κύριε Παπαγιάννη, πουθενά. Ρε παιδιά, σήμερα που φεύγει ο κόσμος το πρωί προς τα έξω, αρχίσατε να κάνετε κοπές στα χόρτα, αν είναι δυνατόν. Και ο Βαγγέλης μου στέλνει το ίδιο μήνυμα. Τι να πω ρε παιδιά, δεν ξέρω, οι εταιρείες εκεί αποφασίζουν. Να πω την καλημέρα μου στον κύριο Δημήτρη Καραντώνη, μηχανολόγο μηχανικό. Έχει βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εξαρτήματα λιπαντικά από την Άουσα Εμαθίας. Δεν έχω προλάβει να το διαβάσω το μήνυμά του. Το κρατάω όμως για αύριο γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και κατά τη γνώμη μου το αναλύει σωστά. Καλημέρα και στον Κώστα που δεν πρόλαβα να του μεταφέρω για το προεκλογικό πρόγραμμα και την κατάργηση της ΕΑΣ. Το έχουμε μεταφέρει τόσες φορές, Κώστα, αυτό το μήνυμα το οποίο μας στέλνεις. Σε ευχαριστούμε πάντως. Να πω την καλημέρα μου στον Ντόρπι και στην κυρία Ευαγγελία και πάμε να κλείσουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού για αύριο στις 7 το πρωί. Αμέσως τώρα η Χρύσα Κλητσιώτη με τις ειδήσεις στις 10 και στη συνέχεια το τρομερό δίδυμο του Σαββατοκύριακου. Η κυρία Ρίτσα Μπιζόγλη και ο Νίκος Ρογκάκος. Καλή σας ημέρα, καλό Σαββατοκύριακο και προσοχή στον δρόμο.

0: Real FM.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας στο Ενώπιος Ενωπείο.
2: Για καρέκλα να τα πω!
1: Ο αγαπημένος κωμικός με τα εκατομμύρια views, τις sold out παραστάσεις και τις ατάκες που έγιναν viral.
3: Δεν είμαι καλά, γι' αυτό με φέρατε.
1: Μιλά για τη διαδρομή του, οι δυσκολίες στο ξεκίνημα, η προσωπική ζωή και οι ιστορίες πίσω από τους χαρακτήρες και τις μιμήσεις που του χάρισαν την επιτυχία.
2: Δεν είδες μωρέ τι είπε ο Χατζη Νικολάου.
1: Ο Αλέξανδρος Τσουβέλας με τον δικό του μοναδικό τρόπο σε μια συνέντευξη καρδιάς στον Νίκο Χατζη Νικολάου και το Ενώπιος Ενωπείο. Πέμπτη, τα μεσάνυχτα, στον Αντένα.
4: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
5: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
4: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του.
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
4: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες. Ισάτης. 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2 συν 1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
7: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
8: Όχι.
7: Όχι.
8: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς.
9: Κλείσε μας.
10: Η ώρα στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 10.
11: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
12: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον Κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, εξαιρετικά τυροκομικά, κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια, προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
13: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
10: Είναι Κεφαλονιά 89,2. Συνδεόμαστε με τον Real FM.
14: Μετά τη δύο-ωρη σύσκεψη στην αίθουσα επιχειρήσεων στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος θα υπογράψει συμφωνία με την Ταχεράνη μόνο σε περίπτωση που τηρηθούν οι κόκκινες γραμμές που έχει θέσει. Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά όπλα, δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισε 13χρονη στη Λεωφόρο Μαραθώνος στο Πικέρμι. Συλληπιτήρια μηνύματα από την πολιτιακή και πολιτική ηγεσία για τον θάνατο του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Ταγαρά, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 70 ετών. Συνελήφθη στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης έπειτα από τυχαίο έλεγχος αστυνομικός με παράνομα όπλα και 8.000 ευρώ. Εξετάζεται η εμπλοκή του σε κύκλωμα εκβιαστών. Ελεύθεροι αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους οι 12 από τους συνολικά 22 κατηγορούμενους από την Κρήτη, οι οποίοι φέρονται να έχουν σχέση με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Στα 100 ευρώ αυξάνεται από σήμερα το πρόστιμο για τους επιβάτες χωρίς εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς.
10: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
14: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο σημείωσε ο Μίλτος Τεντόγλου με άλκα μας στο μήκος στα 8 μέτρα και 49 εκατοστά, κατακτώντας την πρώτη θέση στο διεθνές meeting Στίβου που έγινε στη Λεμεσό. Στο επικοντό κυριάρχησε ο Εμμανουήλ Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, επίδοση που περνάει για 20η φορά στην καριέρα του. Περισσότερα στο filofilos.gr.
10: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
14: Γενικά έθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική Στερεά, Δυτική και Κεντρική Πελοπόννησο. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Άστατος ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 και 28 βαθμούς Κελσίου αντίστοιχα.

0: Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλες, σε όλους. Καλό τριήμερο, συμφύγετε.
1: Καλό πρωινό, εμείς εδώ είμαστε. Εσείς καλά να περάσετε. Ως τις 12 η Ρίτσα Μπιζόγλη στο ένα μικρόφωνο.
0: Και ο Νίκος Δρουκάκος στο άλλο.
1: Και έτσι θα πάμε ως τις 12. Μαζί μας όμως.
0: Η Κατερίνα Βουτσά στη ρύθμιση του ήχου.
1: Γεια σου, Κατρίν.
0: Τα έχετε πει νωρίτερα.
1: Ξανά, στον αέρα, από αέρος, να ξέρει ο κόσμος. Ότι αγαπιόμαστε, ότι διοικητιόμαστε.
0: Α, το μην αγαπιέσαι άλλο. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Φράνσις.
1: Φόρντ Κόπολα.
0: Ωραία. Στο 211-200-8200 και μπορείτε να στείλετε mail στο tpapakirialfm.gr και βεβαίως τα κλειδιά της εκπομπής έχει πάντα η Δήμητρα Πανανού. Συνεχίζεται και σήμερα η έξοδος. Χθες βέβαια κάποια στιγμή από τις 4 και μετά είχε 45 λεπτά.
1: Βαθμός Κελσίου, τι?
0: 45 λεπτά αναμονή,
1: ναι.
0: Εντός Αττικής Οδού από την, 11, από την 17 στην 11.
1: Αλήθεια.
0: 45 λεπτά.
1: Ναι, για οι άνθρωποι φεύγουν. Οι άνθρωποι είναι φυσιολογικοί.
0: Φεύγουν, Νίκο.
1: Μην κοιτάς, δεν είμαστε εμείς. Οι φυσιολογικοί δεν είμαστε εμείς.
0: Τίποτα.
1: Είναι αυτοί που φύγανε 45 λεπτά.
0: Αυτοί
1: που περίμεναν 45 λεπτά είναι φυσιολογικοί.
0: Εμείς, Νίκο. Φεύγουν.
1: Εσείς εδώ.
0: Εγώ.
1: Εσύ πάρα εδώ. Iron Maiden βλέπω. Εγώ δεν τη φόρεσα την μπλούζα μου.
0: Ναι. Καλά έκανε. Εντάξει.
1: Έχει και εμένα κάτι.
0: Ναι, άστο, ναι, εντάξει, έχει κάτι τέτοιο.
1: Τι είναι αυτά, διαολάκια, τι είναι αυτά.
0: Τώρα δεν θα εξηγήσουμε την μπλούζα τώρα των Iron Maiden.
1: Α, ωραία μαλάκια.
0: Ναι, ωραία μαλάκια. Άστα, αντικατεμένα. Έλα. Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα όπως την αφήσαμε είναι. Δεν είναι και κάτι φοβερό.
1: Να πούμε πρώτα απ' όλα.
0: Τι.
1: Έφυγε ο κύριος Σταγαράς, ο υφυπουργός περιβάλλοντος,
0: ναι,
1: και ενέργειας.
0: Συλληπιτήρια στην οικογένειά του. Ήταν ένας άνθρωπος που ταλαιπωρήθηκε πολύ με τον κύριο.
1: Και πολύ αξιοπρεπής άνθρωπος. Δηλαδή αθόρυβος. Πρώτα απ' όλα τον Σταγαρά δεν τον έχεις δει ούτε μία φορά σε τηλεόραση.
0: Όχι,
1: ή σε
0: όχι, δεν έβγαινε,
1: ποτέ.
0: Δεν έβγαινε. Τον ήξερε συντάκτης πολύ καλά, αλλά
1: βέβαια,
0: δεν έβγαινε.
1: Χωροταξικό. Τον είχα δει 2-3 φορές τον άνθρωπο. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Άλλαξε το πολεοδομικούς κανονισμούς. Χωροταξικούς αθόρυβα. Ένας πολύ ευγενής άνθρωπος.
0: Θα έφερνε και κάτι άλλο τώρα, κάτι τελευταίο στο Υπουργικό Συμβούλιο, το επόμενο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Το χωροταξικό.
0: Ναι.
1: Είναι το καινούριο αυτό χωροταξικό.
0: Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ο καρκίνος είναι ένα δύσκολο.
1: Εγώ δεν το ήξερα ότι είναι άρρωστο.
0: Όχι, ήταν γνωστό.
1: Δεν το ήξερα. Εγώ δεν το ήξερα.
0: Ήταν γνωστό και πάλευε και πολύ και είχε αρκετά περαδόθεα, αλλά κάποια στιγμή λύγησε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε.
0: Κατά τα άλλα, η επικαιρότητα όπως την αφήσαμε χθες δεν έχει κάτι φοβερό.
1: Δεν είναι. Τσίπρας τώρα και Καριστιανού. Εδώ τώρα είναι η επικαιρότητα. Γιατί λέει απειλείται το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ από τα δύο αυτά κόμματα.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ απειλείται ως τέταρτο, ο ΣΥΡΙΖΑ εξαϊλώνεται.
0: Τρίτο το Πασόκ, τρίτο. Μην ανακατεβάσει ότι
1: θες. Τέταρτο είδα εγώ.
0: Τρίτο.
1: Νέα Δημοκρατία. Τσίπρας, Καριστιανού, Πασόκ είδα.
0: Πιο κάτω είναι η κυρία Καριστιανού, είναι τέταρτη κυρία Καριστιανού. Μην αλλάζει θέση.
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, δεν είδαμε τις δημοσκοπήσεις που ήρθαν και ήταν τέταρτο.
0: Τις είδες φευγαλέα, τις είδες.
1: Βρε να είναι δεύτερο και τρίτο και πρώτο.
0: Είναι μια δημοσκόπηση, τη Άλκο είναι η δημοσκόπηση. Έγινε 26 με 28 Μαΐου, έχει σημασία το διάστημα.
1: Ναι, ημέρες, ναι.
0: Ναι, έχει σημασία, γι' αυτό το αναφέρω. Χίλιοι άνθρωποι ήταν το δείγμα και έχει να κάνει με τα νεοεδρυθέντα κόμματα.
1: Με τα νεοεδρυθέντα, αυτό λέμε, παιδί μου. Ναι, αλλά χάσαμε την μπάλα και εμείς. Τη μία είναι τέταρτο, το άλλο είναι τρίτο.
0: Ναι, τώρα είναι έτσι όπως το είδα, θα στα πω κιόλας στη
1: σειρά. Για πες τα νούμερα.
0: Λοιπόν, Νέα Δημοκρατία 23-5, Ελλάς 12-8,
1: ναι.
0: Πασόκ 10, ναι. Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9-5.
1: Α,
0: μπορείς να μην πεις ένα ναι τώρα. ΚΚΕ 6,4, Ελληνική Λύση 6,3, Πλεύση 3,2, ΣΥΡΙΖΑ 1,5, η Νέα Αριστερά είναι ακόμα πιο χαμηλά.
1: Πόσο έχει ο ΣΥΡΙΖΑ?
0: 1,5. Είναι το πιο χαμηλό ποσοστό που τον έχουμε δει να καταγράψει.
1: Δεν πάμε καλά. Εκεί κάτι δεν πάει καλά.
0: Έτσι,
1: με το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ακόμα αφού πάνε για την επόμενη μέρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Άλλαξε όμως. Κοίτα πόσο πυκνός, όταν λέμε είναι πυκνός ο πολιτικός χρόνος. Πόσο. Σε μια εβδομάδα μέσα. Πώς αλλάζει όλο το σκηνικό.
0: Όταν έχει προαναγγελθεί μια κατάσταση και αυτή είχε προαναγγελθεί και η μία και η άλλη.
1: Σωστό.
0: Ήταν θέμα να αποτυπωθεί.
1: Απλά ρε παιδί μου, θέλω να πω ότι μέσα σε λίγες μέρες. Στο πάντα πάνω κάτω.
0: Γιατί ήταν ένα αναμονή. Είχε δημιουργηθεί ένα κλίμα, είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες για να αλλάξει κάτι.
1: Τεκτονικές αλλαγές λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό.
0: Προσώρας, πρώτα τις
1: ώρες. Προσώρας.
0: Να δούμε πώς θα κάτσει η σκόνη, βρε Νίκο μου. Τώρα είναι νωρίς.
1: Να πω κάτι. Ο κύριος Φάμερος, γιατί δεν συνεννοούνται να πάνε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάλι το συνεννοούνται.
1: Ρε παιδί μου, δεν μπορούν να πάνε έτσι. Είχαμε χθες και τον κύριο Σακελαρίδη. Ο οποίος λέει να δούμε, να συνεργαστούμε, να κάνουμε. Ναι, με ποιους, πώς, πότε, άντε.
0: Είπε, περιέγραψε πάνω κάτω με ποιους. Έτσι και αλλιώς.
1: Εγώ δεν κατάλαβα με ποιους, το λέω.
0: Με τις δυνάμεις της οικολογίας και της αριστεράς.
1: Δεν κάνουμε. Συμφωνώ. Αλλά δεν αρκούν αυτές.
0: Με αυτέ θέλει να συνεργαστεί ο κ. Σακελάρη.
1: Συμφωνώ.
0: Τι να κάνουμε, καρδούλα μου, θα το αλλάξουμε. Ποιον θέλει.
1: Περιορέξεως δεν έχω εγώ να πω τίποτα.
0: Ωραία.
1: Πάντως βλέπω και Βελόπουλο. Βλέπω την κυρία Λατινοπούλου, τον κύριο Νατσιό. Και
0: καλά,
1: την κυρία...
0: ο κ. Νατσιός έχει υποχωρήσει τη δημοσκοπή.
1: Και την κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Και η πλεύση 3,2.
1: Από 10-11 είχε
0: ναι,
1: πλεύση. 9.
0: Γι' αυτό σου λέω. Τώρα είναι μια δημοσκόπηση, η πρώτη δημοσκόπηση, 26 με 28 Μαΐου. Δεν έχει
1: το μαύρο
0: ακόμα.
1: Έπρεπε να βγάλουμε. Κάναμε λάθος σήμερα.
0: Δεν έχει κάτσει ακόμα η σκόνη.
1: Το μαύρο θα μας διαφώτιζε για όλα.
0: Και αύριο.
1: Αυτά.
0: Μέρα είναι. Πάρτον για αύριο λοιπόν μια
1: κατάσταση.
0: Το λες στην δημόσια. Πάρτον για αύριο.
1: Βέβαια και δημόσια. Δεν τρέπομαι εγώ.
0: Ναι. Μ' αρέσει που διεργασίες εμείς τις εκπομπές δεν τις κάνουμε πίσω από τα μικρόφωνα. Τις κάνουμε εντός μικρόφωνα. Α, πάρ' τον για αύριο, Νίκο. Να δεις αν έχει καιρό.
1: Θα τον πάρω, τον πάρω. Γιατί, θα φοβηθώ.
0: Όχι, όχι, πουλάκι μου.
1: Κατά τα άλλα, έρχεται ο φορέας, λέει, απόκτησης και επαναμίσθωσης. Ποιοι σώζουν την κατοικία τους με ενοίκιο. Άκου να δεις τώρα μια σπουδαία ρύθμιση, Ρίτσα, αυτή.
0: Να ακούσω αν είναι σπουδαία, θα καταλήξω.
1: Σπουδαία,
0: εγώ.
1: Σπουδαία.
0: Θα χρησιμοποιήσω τη λέξη σπουδαία, σπουδαία μόλις αποφασίσω εγώ. Για πες μου.
1: Σπουδαία.
0: Ναι.
1: Οι άνθρωποι οι οποίοι είναι στο όριο να χάσουν την κατοικία τους, τι κάνουν? Την παίρνει το κράτος, την κατοικία, μένεις μέσα στην κατοικία σου. Πληρώνεις ένα ενίκιο, όπου το ενίκιο στο επιδοτεί το κράτος. Αν δεν έχεις τίποτα άλλο, έτσι.
0: Μπορεί να μην έχεις. Ναι. Ναι.
1: Στου δίνει το κράτος το ενίκιο ή το μεγαλύτερο μέρος. Για 10-12 χρόνια. Εάν εσύ λοιπόν σε αυτά τα χρόνια μπορέσεις να ξαναπάρεις πίσω το σπίτι, δηλαδή να πληρώνεις δόσεις κτλ., σου ξαναδίνει το σπίτι σου.
0: Δηλαδή το κράτος υποθηκεύει το σπίτι σου.
1: Ακριβώς. Και στο ξαναδίνει, πρόσεξε, προσμετρώντας ενδεχομένως, θα το δούμε το νομοσχέδιο, τα ενίκια που έχεις δώσει μέχρι.
0: Α, ό,τι ενίκια έχεις δώσει, το μετράει και αυτό.
1: Σπουδαίος φορέας. Αυτός αν γίνει. Είναι σπουδαίος φορέας.
0: Μακάρι, μακάρι για τους ανθρώπους, γιατί η πρώτη κατοικία είναι ένα μεγάλο μεγάλος βραχνάς.
1: Αυτό το περιμέναμε, τον φορέα επαναμίσθωσης. Το έχουμε πει πολλές φορές.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Πιερακάκης λοιπόν είπε ότι έρχεται αυτός ο φορέας στο αμέσως επόμενο διάστημα. Η κρατική επιδότηση μέχρι τώρα ήταν από 70 έως 210 ευρώ και η μίσθωση θα μπορούσε να φτάνει. Να, τα 12 χρόνια τώρα το διαβάζω. Τα 12 χρόνια.
0: Και το ύψος του ενοικίου.
1: Κριτήρια ευάλωτου βεβαίως υπάρχουν κτλ.
0: Αυτά εννοούνται. Το ύψος του ενοικίου. Ναι, κοιτάξτε να δεις.
1: Το
0: ευάλωτο, μην το φτάσουμε όμως στον πάτο.
1: Όχι, μόνο.
0: Να είναι ένα ευάλωτο κανονικό. Μην είναι το τέλος του κόσμου.
1: Για να φτάσεις να χάνεις το σπίτι σου.
0: Γι' αυτό λέω. Το ευάλωτο να έχει ένα όριο κανονικό. Μην είναι στο τέλος και από εκεί ξεκινήσουμε να πάρουμε.
1: Η λογική λοιπόν του νέου σχήματος είναι απλή ως ιδέα, αλλά σύνδεται στην εφαρμογή. Αυτό έχει ένα θέμα. Ο φορέας θα αποκτά την κατοικία του ευάλωτου. Θα την επαναμισθώνει στον ίδιο αυτό που σου είπα.
0: Ναι,
1: ώστε ο πολίτης να παραμένει στο σπίτι με επιδοτούμενο ενίκιο. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι μια πολύ ωραία ρύθμιση.
0: Το ενίκιο τι ύψους θα είναι, δηλαδή θα είναι ένα.
1: Μπορεί να είναι 200,
0: έχει
1: 300.
0: Να κάνει με την αντικειμενική αξία του ακινήτου, με την περιοχή.
1: Αφού το κράτος θα το έχει ο φορέας,
0: ναι.
1: Νομίζω δεν θα είναι υψηλό το ενίκιο. Αλλά είναι καλή ρύθμιση αυτή.
0: Και αυτό θα επιδοτείται το ενίκιο.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Εντάξει, μακάρι.
1: Δεν είναι κακό. Είναι πολύ ωραία ρύθμιση αυτή, παιδιά, να λέμε και τα
0: έχει
1: καλά.
0: Έχει πολύ μεγάλη σημασία το όριο που βάζουν έτσι τις,
1: θα τα δούμε
0: ευάλωτο.
1: Αυτά.
0: Μην είναι χαμηλά και ανήκουν μόνο 50 άνθρωποι.
1: Όχι ρε, θα τα δούμε.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, παιδιά, μην γκρινιά. Είπαμε ένα καλό μέτρο. Μην το πάτε φίλια. Να το αποδομήσετε.
0: Όχι, όχι.
1: Και εσύ και η Κατερίνα, την βλέπουμε και την Κατερίνα δύσπιστη.
0: Ερωτήσεις κάνουμε.
1: Κάνει
0: Νίκο.
1: Κατερίνα κάτι.
0: Ναι, για να το δούμε, Νίκο. Να το δούμε.
1: Να το δούμε όλα. Θα τα δούμε όλα.
0: Ναι, Νίκο μου, μη μου κουνά
1: μέχρι
0: το χέρι. Το κόβω ΣΥΡΙΖΑ. ΣΥΡΙΖΑ. Για να θυμηθώ και μια λέξη. ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μέχρι το Μάρτι.
0: Ναι, ναι.
1: Θα τα δούμε όλα. Μην.
0: Ποιο Μάρτι.
1: Α, πας πιο νωρίς εκλογές.
0: Δεν το ξέρω, Νίκο. Δεν το ξέρει ο Πρωθυπουργός ή το ξέρει και δεν μας το λέει. Εσύ το έχεις.
1: Τι να ξέρει,
0: το έχεις κλειδώσει.
1: Εδώ άλλαξαν σε τρεις μέρες τα κόμματα. Θα ξέρει ο Πρωθυπουργός πότε θα κάνει εκλογές.
0: Ναι, μπορεί να θέλει να τις κάνει Οκτώβριο, τέλος Οκτωβρίου. Γιατί θα το πεις όχι.
1: Δεν θα κάνει εκλογές.
0: Δεν είναι και τόσο προώρες.
1: Αν με ρωτήσει.
0: Δεν είναι και τόσο τρομερά προώρες.
1: Αν με ρωτήσει, θα του πω όχι.
0: Μη θα ξεχάσει. Δεν θα ξεχάσει.
1: Τι δεν είναι τρομερά, είναι ένα χρόνο πριν, 9 μήνες. Είναι 9 μήνες πριν. Άσε αυτά που λέει η Νέα Δημοκρατία, δεν
0: τέλος
1: είναι πρόορες. Αν τις κάνουμε Οκτώβριο.
0: Περίμενε, καρδούλα μου, κάτσε γιατί.
1: Ιούλιο δεν ήταν εκλογές.
0: Μάρτιο δεν θα τις κάνουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Όχι, όχι, είναι... πότε θα ήταν κανονικά εκλογές.
0: Μα είναι η Προεδρία, παιδί μου. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Έχει τελειώσει το θέμα αυτό. Είναι η Άνοιξη έτσι κι αλλιώς.
1: Μάρτι. Ναι, καλά, δεν είπαμε να πάμε πέρα τετραετία.
0: Άνοιξη λοιπόν, Μάρτιο με 8, τέλος Οκτωβρίου είναι πολύ προώρες.
1: 5 μήνες, εσύ είναι 5 μήνες. Ξέρεις τι είναι 5 μήνες. Ε. Κάνω κόμμα κι εγώ σε 5 μήνες.
0: Κάνω τώρα, Νίκο, να σωθεί και ο κόσμος. Να σωθώ κι εγώ.
1: Κάντε να εξαϊλωθείς κι εσύ.
0: Να σωθώ κι εγώ, να κάνω εκστρατεία σαν την Ελένη Λουκά. Να πάρω ένα.
1: Να πάρω. Πολύ διλήθηκε στην κυρία
0: Λουκά. Θα πάρω ένα μεγάλο με χαρτόνι και θα πηγαίνω μπροστά
1: από την κάμερα.
0: Με έναν σταυρό.
1: Από πίσω από την κάμερα.
0: Έτσι θα πηγαίνω. Κάτω έχει το κόμμα.
1: Η κυρία Λουκά.
0: Ναι. Αλήθεια σου, σαν την Ελένη Λουκά θα γίνω δίπλα σου.
1: Καλός άνθρωπος η
0: ναι,
1: Λουκά.
0: Ναι, ναι.
1: 28.800 εκδρομείς θα αναχωρήσουν σήμερα από τα λιμάνια της Αττικής.
0: Έχει μεγάλη αίσθηση.
1: Αυξημένη κίνηση, εκτέλεση φυσού και λεωφόρου. Κάλα 28.800 τόσο πια.
0: Κοίταξε να δεις. Όπως λένε,
1: ενώ τόσο to the point είμαστε στα νούμερα.
0: Όπως λένε και οι άνθρωποι της αγοράς, όταν είμαστε στις αρχές του μήνα, έχει πέσει και κανένα παραδάκι. Υπάρχει ο παράς.
1: Ναι, πληρωθήκαμε
0: δηλαδή,
1: κι εμείς.
0: Ναι, αυτό θέλω να σου πω. Αν ήταν του Αγίου Πνεύματος 20 του μήνα ή 25 του μήνα, θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Τώρα είναι αρχές του μήνα.
1: Ναι, να μην τα φάμε όλα, γιατί έχει και μέσα ο μήνας, έχει και 20.
0: Κοίτα να δεις, κοίτα να δεις.
1: Τον Ιούνιο. Ωραία, ωραία, να φύγουν οι άνθρωποι να ξεκουραστούν.
0: Ο Σταυρακάκης έχει στείλει ουρά μηνυμάτων. Ζητάει κοσμική εμφάνιση να κάνεις στη Λιόλιου. Να σε δούμε σε μια κοσμική εμφάνιση στο βραδινό μαγαζί, ε. Γεια σου Δημήτρη μας.
1: Αυτό το ότι μας παρακολουθούν όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων είναι τρομερό. Όλοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων μας παρακολουθούν.
0: Όλοι, να τους πούμε την καλημέρα μας και την αγάπη μας.
1: Καλημέρα, γιατί τώρα εδώ είχαμε παρέμβαση.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι τα σωστά πράγματα.
1: Ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκο, κύριος Τσουκαλάς. Καλημέρα, ναι. Κύριε Τσουκαλά.
0: Καλώς
1: τώρα. 6 χρόνια άργησαν, λέει, από το 20 για τον φορέα επαναμίσθωσης.
0: Ναι.
1: Αφορά όσους πτωχεύουν, αλλά έχουν πολύ χαμηλά κριτήρια εισοδήματος.
0: Είδες πως το είπα, Νίκο.
1: Λέει, αφορά ελάχιστους. Θα το δούμε.
0: Μα γι' αυτό έθεσα και εγώ, κύριε Τσουκαλά.
1: Γιατί συμφωνείς με τον κύριο Τσουκαλά και δεν συμφωνείς μαζί
0: μου. Γιατί έθεσα τα ίδια ερωτήματα με τον κύριο Τσουκαλά.
1: Πού ξέρει ο Τσουκαλάς ποια είναι τα κριτήρια.
0: Καλά,
1: θα τα δούμε τα κριτήρια.
0: Δεν είναι πετάει χαρταετό.
1: Θα τα δούμε, ούτε εγώ. Θα τα δούμε τα κριτήρια. Δεν πετάμε κι εμείς. Όντως θα είναι χαμηλά, αλλά εντάξει, παιδί μου, θα πιάνει κόσμο.
0: Αυτό θέλω, να πιάνει κόσμο.
1: Τέλος πάντων,
0: είναι...
1: κύριο Τσουκαλάς, τον ευχαριστούμε για την παρατήρηση.
0: Όλο τέλος πάντων, ναι.
1: Να μην το πω. Εξαιρετικός, εντάξει, να πάμε εξαιρετικός ο Τσουκαλάς και στη δουλειά του.
0: Καλά, άϊπνος στο Σιάτλ είναι, δεν κάθεται ποτέ στο σπίτι, δεν περνάει, κάπου είναι.
1: Τρομερός, τρομερός.
0: Κάπου είναι.
1: Και καλός άνθρωπος και καλός στη δουλειά του.
0: Κατά τ' άλλο, ο πόλεμος, έτσι όπως τα ξέρατε, συμφωνία δεν υπήρξε, υπογραφές δεν
1: υπήρξαν. Εσύ έλεγες ότι έχουμε συμφωνία.
0: Φτάνουμε. Για την κατάπαυση, έτσι.
1: Κάτσε ρε, Ρίτσα.
0: Για 60 μέρες σε κεφυρία.
1: Μισό λεπτό. Ναι. Γιατί μου έλεγες και για τους δασμούς και τα λοιπά. Τώρα λοιπόν να σου πω εγώ.
0: Για πες μου,
1: δεν μου έλεγες για τους δασμούς.
0: Μίλησες με το.
1: Για τους δασμούς δεν μου έλεγες. Ναι. Έρχονται, δεν έρχονται και σου έλεγα περίμενε.
0: Έχουν έρθει πάντως, εφαρμόζονται.
1: Ναι, και μου έλεγες όχι, 120% οι δασμοί.
0: Εφαρμόζονται πάντως οι δασμοί.
1: Λοιπόν, τώρα λοιπόν σου λέω και εγώ κάτσε. Εσύ μου έλεγες για συμφωνία.
0: Δεν σου λέγει για συμφωνία, για κάτι συμφωνία κατάπαυση για τις 60 μέρες.
1: Αυτής, κατάπαυση.
0: Ούτε αυτή δεν έχει.
1: Αυτό ούτε την κατάπαυση.
0: Και ούτε θα γίνει μάλλον, γιατί έχει θέσει, θέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέμα των πυρηνικών και του απεμπλουτισμένου ουρανίου. Άρα δεν υπάρχει περίπτωση ούτε το ένα ούτε το άλλο να κάνει το Ιράν. Και επίσης έκανε μια σύσκεψη εχθές στο Λευκό Οίκο ο Ντόναλντ Τραμπ με αξιωματούχους, θεωρώντας ότι κάποιοι θα βγουν και θα πούνε μια είδησούλα και να είμαστε καλά και να αυτό. Δεν βγήκαν, δεν υπάρχει καμία είδηση. Άρα έτσι, ό,τι ξέρετε, έτσι συνεχίζουμε. Δεν πάει τίποτα. Δεν φαίνεται να προχωράει τίποτα. Δεν είναι καλό αυτό το πράγμα.
1: Άρα μην προτρέχετε. Μην προτρέχετε η γλώτα τη διανία. Αφήστε να δούμε. Θα έχουν κατάπαυση. Δεν θα έχουν κατάπαυση. Επειδή ρωτήσατε την Κατερίνα, κουράστηκε με όλα αυτά. Σας έχω μία είδηση για εσάς τις γυναίκες. Μέχρι πόσες φορές.
0: Για εσάς φίλες μου. Σας έχω μία είδηση.
1: Για εσάς κορίτσια.
0: Μέχρι
1: πόσες φορές το χρόνο πρέπει να βάφουμε τα μαλλιά μας. Εδώ σας θέλω τώρα εγώ. Απάντηση. 4. Ανά 3 μήνες. Απάει η ρίζα, σύνδευα. Σας βλέπω με τη ρίζα.
0: Τι βλακίες αυτές, πού σου έρχονται αυτά.
1: Οι επιστήμονες. Γιατί λέγουν χημικά οι βαφές. Ακούω, έχει λογική αυτό.
0: Ξέρει και οι βαφές, έχει λογική. Εξηγεί και τις βαφές. Πες μας λίγο, γιατί δεν ξέρουμε εμείς.
1: Έχει χημικά, παιδί μου.
0: Έχει,
1: και σου λέει, υπάρχει χνισμός, κοκκινίλες που πολλές φορές. Πώς το λέω,
0: Πιτυρίδα.
1: Αλλά έχει και χημικά, μπαίνει μέσα στο κεφάλι, γι' αυτό είσαστε έτσι. Μπαίνουν τα χημικά μέσα. Γι' αυτό είσαστε λιγάκι. Κατάλαβες. Λοιπόν, 3 φορές το χρόνο θα τα βάφει τα μαλλιά.
0: Εντάξει,
1: όχι παραπάνω.
0: Εντάξει.
1: Έτσι λένε οι επιστήμονες.
0: Άμα το λένε οι επιστήμονες, κάτι ξέρουν. Εντάξει.

0: Ο Τραμπ λέει χέρι άκρας υγείας σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Πόσα κιλά πήρε από το 25. Όχι και δεν με νοιάζει. Αυτή γιατί είναι η είδηση.
1: Αυτή θα σου πω τι έγινε. Γιατί ναι. Έκανε εξετάσεις για τα 80 του χρόνια.
0: Εντάξει.
1: Και,
0: καλά είναι.
1: Επειδή δεν φαίνεται και καλά, έχει κάτι αστάθειες, πέφτει από τις σκάλες. Έχει κάτι.
0: Είναι
1: ένας μεγάλος άνθρωπος προφανώς. Και γι' αυτό δημοσιοποιήθηκαν οι εξετάσεις. Το τι δημοσιοποίησε ο Λευκός Οίκος. Δεν τις δημοσιοποίησα εγώ.
0: Ο γιατρός του, του Λευκού Οίκου, ναι. Ο κύριος Μπαρμπαρέλα, Μπαρμπαμπέλα. Μπαρμπαμπέλα.
1: Ναι, μην το ζητήσω.
0: Λέει τον έκρινε πλήρως ικανό να εκτελέσει όλα τα κατοίκοντά του ως αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων και αρχηγού του κράτους.
1: Σου λέει μην πατήσει το κουμπί.
0: Δεν το πατάει. Όχι, ρε. Πώς το λένε. Δηλαδή, νοητικά είναι εντάξει, εξαιρετικός.
1: Μα έφτιαχναν τις κουρτίνες προημερών.
0: Τις έφτιαχναν γιατί δεν μπαίνει ο ήλιος. Σου λέει στο Λευκό Οίκο πρέπει να τις κλείνετε και λίγο.
1: Την ώρα που έκανε τις δηλώσεις για τον πόλεμο. Σκοτωνόταν ο κόσμος κάτω. Πέφτανε οι βόμβες βροχή.
0: Το ξέρω ότι εγώ το κάνω αυτό. Να είναι ευθεία τα πράγματα. Να είναι όλα.
1: Αλλά όχι την ώρα που κάνουν δηλώσεις.
0: Να στείλει μήνυμα.
1: Στα
0: παιδιά μέσα που ήταν. Σώσους μέσα καθαρίζουν.
1: Στρατηγική επιλογή. Βέβαια. Η κουρτίνα.
0: Ναι, με πειρά. Άμα μπαίνει το φως και με χτυπάει. Κάτσε ρε παιδιά. Κάνω
1: εγώ... μου κόβεις
0: περίμενε, περίμενε. Ναι. Κάνω δηλώσεις.
1: Ναι, Νίκο.
0: Και είναι κάπου ανοιχτή κουρτίνα.
1: Στο Λευκό Οίκο τις κάνεις δηλώσεις.
0: Στο Λευκό Οίκο που τις κάνει. Ναι. Γίνεται το σπίτι του.
1: Ναι.
0: Ο καθένας στο σπίτι του. Και μπαίνει το φως και με τυφλώνει και δεν μπορώ να κάνω δήλωση.
1: Υπάρχει ο προσωπάρχης του Λευκού Οίκου, υπάρχει ένα προσωπικό στο Λευκό Οίκο.
0: Αυτό δείχνει απλότητα όμως. Αυτό δεν το αναγνωρίζετε. Ότι σηκώθηκε να κλείσει την κουρτίνα μόνος του.
1: Ποιος είναι απλός?
0: Ο Τραμπ. Τέλος πάντων, είναι ικανό να ασκήσει τα κατοίκοντά του ο πρόεδρος Τραμπ.
1: Ναι, πω... αυτό είναι σημασία και αυτό το έδωσε ο Λευκός Οίκος. Γιατί με λες και κάτι και μου σφιγούνται τα μελίκια ναι, και έχω πολλές ώρες δουλειάς.
0: Συζήτηση να γίνεται, ρε Ρίτσα.
1: Πολλές ώρες δουλειάς.
0: Να μην σου πω τι να. Να έρθω εδώ να κάτσω. Να βάζουμε μουσική να μιλάμε, να μην μιλάμε. Δεν πρέπει να πω κάτι. Να...
1: Μα είσαι, πρέπει να μου τα λες.
0: Να μου λες την άποψή σου.
1: Πρέπει.
0: Λοιπόν, πέντε ελληνικά νησιά, πέντε ελληνικές παραλίες είναι από τις καλύτερες στην Ευρώπη. Αλλά και παγκοσμίως.
1: Ναι, για πες μου.
0: Θα τις βρω και θα σου πω.
1: Α, το λες την είδηση χωρίς να πεις την ουσία της.
0: Την είχα δει χθες.
1: Α, την είχες δει χθες.
0: Ναι.
1: Πες

0: Λαμάνι, γιατί ακόμα δεν το ξέρουμε.
1: Ναι.
0: Λέμε ότι θα έχει γκρίζες ζώνες σε ελληνικά νησιά τα οποία ανήκουν και τα λοιπά, ανήκουν στην Τουρκία. Και ας είναι εσωτερικής κατανάλωσης ο νόμος, είναι ένας νόμος μιας χώρας που είναι δίπλα μας.
1: Παιδί μου, άλλος ήρθε. Παιδί μου, άλλος ήρθε εδώ υπουργός άμυνας και κατηγόρησε την Ελλάδα, λέει, για γαλάζια πατρίδα από την Ελλάδα. Λέει. Ναι. Κάνουν οι Έλληνες γαλάζια πατρίδα.
0: Πες το με σκεφτό.
1: Μα το παιδί. Λοιπόν, οι παραλίες που σας είχα υποσχεθεί. Η παραλία Φτέρη στην Κεφαλονιά. Είναι ωραία παραλία αυτή. Δεν έχω πάει, αλλά έτσι λένε.
0: Είναι ωραία παραλία, δεν έχω πάει. Προχώρα, Νίκο, προχώρα.
1: Πόρτο Τιμόνι στην Κερκύρα υπάρχει.
0: Ναι, βέβαια, δεν είναι ωραία.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Όχι.
1: Εδώ λέει ότι γίνεται χαμός.
0: Είναι πολύ εντυπωσιακή να τη βλέπεις από μακριά. Όπως πολλές παραλίες είναι πολύ εντυπωσιακές να τις βλέπεις από μακριά. Όταν φτάνεις εκεί, όταν πας στην παραλία και δεν έχεις αυτή την μεγάλη εικόνα, δεν είναι έτσι.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, το European Best Destinations δεν ξέρει από παραλίες.
0: Εγώ δεν έχω καταγωγή από την Κέρκυρα, παιδί μου, κατά το ίμιση.
1: Καταγωγή έχεις, αλλά μπορείς προκατηλημένη γιατί να είσαι στο δικό σου μέρη της παραλίας.
0: Μα τι σχέση έχει το Πορτοτιμόνι?
1: Έχετε εσείς τα εσωτερικά σας εκεί στα νησιά?
0: Όχι, δεν υπάρχει στην Κέρκυρα.
1: Τι δεν υπάρχει?
0: Υπάρχει δηλαδή, αλλά δεν
1: υπάρχει,
0: είναι
1: τόσο έντονο.
0: Υπάρχει, αλλά δεν είναι τόσο έντονο. Τέλος πάντων, είναι ωραίο το Πορτοτιμόνι, αλλά δεν είναι τόσο ωραίο. Είπαμε, είναι ωραίο μέχρι ένα σημείο.
1: Το Ελαφωνήσι. Και η Ελαφώνησος. Το Ελαφωνήσι στην Κρήτη και η Ελαφώνησος στη Μάνη.
0: Είμαι το Πόρτο Τιμόνι, δεν είναι στην Κερκύρα. Καλού είναι. Αλλού είναι, ρε παιδιά, αλλού είναι. Και με μπερδεύει και εσύ με έχει. Τα έχω κάνει.
1: Απομονωμένη η Ροβινιά, ναι. Επίσης της Κέρκυρας.
0: Ναι.
1: Υπάρχει Ροβινιά.
0: Δεν έχω πάει, δεν ξέρω.
1: Ναι. Το Ελαφωνήσι.
0: Είναι υπέροχο. Το Ελαφωνήσι είναι υπέροχο.
1: Και η Ελαφώνησος στη Λακωνία. Μιλάμε τώρα να πας Ελαφώνησο Ιούνιο ή Σεπτέμβριο, τραλαφείς τώρα.
0: Έχεις πάει?
1: Δεν έρεσε. Γαλαζοπράσινα τα νερά εκεί.

0: σου. Στην πρώτη θέση, λέει, για το 26 είναι η παραλία Ενταλούλα, που βρίσκεται στις Φιλιππίνες. Βλέπω εδώ τώρα μια φωτογραφία, όντως πολύ ωραία παραλία.
1: Στις Φιλιππίνες, μα για την Ευρώπη δεν μου έλεγες.
0: Όσο είπα παγκοσμίως μετά, το διόρθωσα.
1: Α, το διόρθωσα. Νομίζω ότι μου είπες για την Ευρώπη γι' αυτό. Ναι, ωραία. Είναι ωραία, τόσο ωραία είναι. Πολλές από αυτές είναι πολύ εντυπωσιακές, σου το έχω ξαναπεί από μακριά.
0: Πάρα πολύ ωραίες. Αυτές είναι παραλίες. Αλλά έχει κρύο ακόμα, θα πάμε μετά.
1: Πότε?
0: Ιούλιο, Αύγουστο.
1: Βάζεις τα ναύλα.
0: Αμέ?
1: Διαμονή.
0: Όχι. Ανάλογα που θα. Όχι, τη βάζω εγώ τη διαμονή.
1: Σύντηση.
0: Σε
1: αγορές.
0: Σε Airbnb, σε φθηνό τέτοιο.
1: Αγορές.
0: Ανάλογα τις αγορές. Τι αγορές θα κάνω. Αγορές. Κάνω ένα τροχοπέδιλο. Εκεί τι θέλει.
1: Έχει πράγματα να πάρεις. Έχει, άμα θέλω. Εγώ θα βρω.
0: Εντάξει.
1: Βάζεις
0: κανένα ριχτάρι εκεί πάνω.
1: Βάζεις κανένα φραγκάκι.
0: Άκου, υπάρχει αγορές και αγορές. Δηλαδή τώρα, με πας στη Μύκονο και πας εκεί στο Πράντα και στον Κούτσι που λέγανε ψωνίζουν, όχι.
1: Δεν σε πήγα στη Μύκονο, στις Φιλιππίνες σου είπα. Και έχει και Πράντα και Κούτσι και εκεί, βέβαια, έτσι να ξέρεις.
0: Τη Μαϊμού θα πάρουμε.
1: Είσαι και το οικονομικό ρεπορτάζ και λες θα πάρουμε τη Μαϊμού.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να, πάμε.
0: Λοιπόν, ρίχτο, τσακώθηκε με τη γυναίκα του ένα. Τσακώθηκε με τη σύζυγο άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Και πήγε την μπολντόζα και έριξε το μισό σπίτι. Είναι δικό μου το μισό σπίτι. Το ρίξε το μισό. Ρίχτο. Το ρίξε. Τσακώθηκε με τη σύζυγο.
1: Έριξε το σπίτι.
0: Ναι, σου λέει θα ρίξω εγώ το μισό. Αφού δεν θες και δεν συμφωνούμε, πάρτε το μισό κάτω. Και έμεινε το άλλο μισό. Τώρα πως έμεινε, έμεινε τέλος πάντων. Δεν σας ακούω, να λέτε.
1: Γιατί...
0: Ηλία ρίχτο.
1: Παγώσαμε, Ηλία ρίχτο. Ηλία, κοίταξε, είναι 10 και 26, ε.
0: Και στο διάστημα θα σας πω, γιατί μάλλον έχουμε θέματα με το διάστημα.
1: Ναι, υπάρχει
0: πρόβλημα. Όταν έρχονται προβολή.
1: Υπάρχει και 27.
0: Πάμε, πάμε. Διάλειμμα.

0: Real FM.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl,

0: Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
2: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
3: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας.
4: In Κεφαλονιά 89,2. Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonnet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonnet και της Singular Logic. Άμικρο πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
5: Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
6: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
7: Πώς είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
9: Στο μικρόφωνο η Χρύσα Κλητσιώτη. Κορυφώνεται η έξοδος για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος. Πολύ αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά και τους γυροδρόμους, όπως και στη Ραφίνα. Επιποδώσει τροχέα στα εθνικά οδικά δίκτυα για την ασφαλή μετακίνηση των εκδρομέων. Σε ισχύ είναι έως τη μία μετά το μεσημέρι η απαγόρευση κυκλοφορίας φορτηγών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εφαρμόζονται στις λεωφόρους Ποσειδώνος, Καραμανλή, Αθηνάς και Αθηνών Σουνίου λόγω ποδηλατικού αγώνα. Πρεμιέρα σήμερα για τους μαθητές των επαγγελματικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίοι διαγωνίζονται στα νέα ελληνικά. Παρατείνεται η αγωνία για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έδωσε τελικά το πράσινο φως για τη συμφωνία με το Ιράν μετά τη δίωρη σύσκεψη στον Λευκό Οίκο. Περισσότερα στο real.gr.
10: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
9: Αυξημένη στην άνοδο του Κηφισού από Ακαδημία Πλάτωνος έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην έξοδο της Αθηνών από Χαϊδάρια ως Καραμαγκά.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε μέχρι τις 12 η Ρίτσα Μπιζόγλη.
1: Και ο Νίκος Ροκάκος.
0: Έως τις 12 στο αληθινό ραδιόφωνο των πόλεων με την Κατερίνα μαζί μας, την Φράνσις Φορτ Κόπολα και τη
1: Δήμητρα Πανανού και τη Χρύσα Κλειτσιώτη. Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
0: Βέβαια, δεν μας άκουγε μόνο ο κύριος Τσουκαλάς, μην νομίζετε ένας άνθρωπος, μας άκουγε γενικά, μας άκουγε και ο κύριος Τσουκαλάς. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας, να είστε καλά. Εδώ θέλω να σας πω, χθες είχαμε ένα θέμα για την ακρίβεια, Ρίτσα,
1: ναι.
0: Ότι η κλιματική αλλαγή, λίγο η παραγωγή, λίγο αυτό αυξάνει τις τιμές, 9% ανέβηκαν τα φρέσκα προϊόντα, πρώτα και λαχανικά. Για πείτε μας εσείς, υπάρχει ακρίβεια? Όχι, δεν υπάρχει. Πάτε δηλαδή σούπερ μάρκετ άνετα.
1: Ναι.
0: Πάτε, ψωνίζετε.
1: Δεν το ξέρεις, δεν το καταγράφουμε καθημερινά.
0: Ωραία, εγώ το ξέρω.
1: Και στην
0: τσέπη μας.
1: Τι είναι τώρα αυτό? Εντάξει, το ξέρω ο κόσμος.
0: Για τις βαφές σας είπα, ε.
1: Μας είπες.
0: Βρέθηκε ένα θρυλικό κελάρι, μια συλλογή παιδιά με 40.000 κρασιά. Αυτά έπρεπε να μου πεις, θα σας πάω. 40.000 κρασιά του Στάλιν.
1: Πού?
0: Στη Γεωργία, σε ένα κελάρι.
1: Ναι.
0: Βγαίνουν σε δημοπρασία. Τι ωραία κρασιά θα είναι αυτά.
1: Ναι, και
0: με
1: δεν
0: ωραία
1: μπορεί να τα προσεγγίσει κανείς, έτσι. Δεν μπορεί
0: ναι,
1: να...
0: ναι. Και με ωραία πιάτα τώρα να έχεις, τυράκια, ψαράκι, αυτά γενικά.
1: Έβγαλε και το φαγητό στις 10:34 πρώτα λεπτά. Σέρβιρες κιόλας, εντάξει, ωραία.
0: Όλοι οι πολιτικοί σηκώθηκαν. Τι, έχουμε προβλήματα εδώ, μεγάλα.
1: Τι πρόβλημα έχεις, Νίκο μου?
0: Μα εμάς ακούει πια όλος ο κόσμος? Τι
1: ναι,
0: γίνεται,
1: ναι, ναι, όλος ο κόσμος δεν έχει τι να κάνει και ακούει εμάς.
0: Σας ακούω, λέει ο κύριος Φαραντούρης, λέει. Δεν οφείλεται στον πόλεμο, το έχουμε πει, λέει, χίλιες φορές.
1: Καλημέρα μας.
0: Καλημέρα, κύριε Φαραντούρη. 2 ευρώ τα κεράσα ο παραγωγός τα πουλάει και εμείς, λέει, τα αγοράσουμε 10-12 ευρώ.
1: Αλήθεια είναι.
0: Κοίτασε λίγο, μη στείλει ο πρωθυπουργός, μη στείλουν οι αρχηγοί.
1: Ναι, ναι, έχει τον νου σου, έχει τον νου σου.
0: Γίνουμε εδώ.
1: Έχει τον νου σου.
0: Να σταματήσω, μην μιλάει.

0: Λοιπόν, άκου τώρα. Λένε, είπαμε δύο σοβαρές ειδήσεις.
1: Ναι.
0: Πρώτη είδηση. Καραλής.
1: Ο Καραλής πάντα είναι ξεχωριστός. Mm.
0: 6 μέτρα το παιδί. Τεντόγλου.
1: Ναι.
0: Τεντόγλου, παγκόσμιο για φέτος.
1: Και οι δύο.
0: Με άλμα 8,49.
1: Και οι δύο.
0: Είναι το παγκόσμια επίδοση φέτος στον κόσμο. Μπράβο στα παιδιά. Πολλά, πολλά συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστούμε
0: φιλιά
1: πάρα πολύ.
0: Φιλιά έξω από τον κύριο Φαραντούρη.
1: Και από μένα και από εμένα. Τον είδα και χθες. Και είχε και τηλεοπτικές εμφανίσεις. Μην νομίζω ότι είναι μόνο ραδιοφωνικές εμφανίσεις. Τον βλέπω, τον παρακολουθώ. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Είναι πάρα πολλά. Για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή με τον τρόπο σας. Γιατί είτε συμφωνείτε είτε διαφωνείτε. Για την κυρία Κοβέση, λέει ο Γιώργος. Αν υπάρχει κάτι νέο για τις διώξεις για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, για τις προχειρότητες ή τις σκοπιμότητες, λέει για την κυρία Κοβέση. Προφανώς αναφέρεται και στην κυρία Τιχεροπούλου και σε όσα είδαν τη δημοσιότητα τις προηγούμενες μέρες.
0: Γερίδες για το νιόκαστρο, το δομανικό κάστρο 2560 που έστειλε ο Ιωάννης ο Μαρούλης.
1: Γεια σου, Γιάννη.
0: Βυζαντινός ναός, σωτήρος. Γεια σου, Γιάννη. Όμορφο τριήμερο από το νιόκαστρο της Πύλου, λέει ο Γιάννης. Το νιόκαστρο.
1: Και ο Κώστας λέει για το σχέδιο Δοξιάδης που αφήνει πίσω του τα γαράς. Έχει τέτοια υπεραξία που θα το μνημονεύουμε για πολλά χρόνια. Καλημέρα, Κώστα.
0: Είχε δώσει το όνομα Δοξιάδης.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, το ξέρω.
0: Το σχέδιο. Ο Μάστο, διάβαστο. Καλημέρα σας, λέει κύριε Ρογκάκο, λέει. Καλό θα ήταν να σταματήσουμε λέει, αυτό το υποκριτικό και χερέκακο ενδιαφέρον σας για το μέλλον της αριστεράς. Όχι ρε εσύ Μάστορα, χερέκακο κι εσύ.
1: Εγώ ο Σπύρος από το Ήλιον το λέει αυτό.
0: Ναι μωρέ, ναι. Σπυράκο. Mm. Είναι ξεκάθαρο λέει πως δεν σας ενδιαφέρει ιδεολογικά. Πού το ξέρεις εσύ Σπύρο μου ότι δεν με ενδιαφέρει ιδεολογικά. Εμείς ίσα ίσα που πρέπει να υπάρχει ισχυρή αντιπολίτευση. Να μην κάνουν ό,τι θέλουν οι κυβερνήσεις. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
1: Που μπορεί να γίνει και κυβέρνηση. Οποιαδήποτε αξιωματική αντιπολίτευση μπορεί να αναλάβει και τα ενία της χώρας.
0: Βέβαια. Μα δεν μιλάω γιατί. Λέω γενικά αντιπολίτευση προς οποιαδήποτε κυβέρνηση.
1: Α, γενικά λες ως τοποθέτηση, βέβαια.
0: Όσο νιώθεις την ανάσα της αντιπολίτευσης, βεβαίως και πρέπει να υπάρξει ισχυρή αντιπολίτευση. Δεν ξέρω αν θα είναι αριστερά, κεντροαριστερά ή οποίος θα είναι, βρε Σπύρο μου.
1: Καλά, ποιος το ξέρει αυτό, Νίκο. Τις δημοσκοπήσεις παρουσιάζουμε.
0: Αυτό. Να είναι καλά ο Σπυράκος.
1: Α, η Φανή λέει καλημέρα σας. Παρακολουθώ μια ερώτηση. Το ενίκιο θα το δίνει το κράτος, γιατί εγώ με 780 ευρώ σύνταξη, αν δίνω 200 ευρώ, δεν βγαίνω ευχαριστώ. Εννοείς στην περίπτωση αυτής της ρύθμισης που είπες προηγουμένως.
0: Α, όχι, μα τα 200 ευρώ, 300 θα επιδοτούνται κιόλας. Από το κράτος, δηλαδή.
1: Γι' αυτό λέω.
0: Για το ενίκιο, λέει η Φανή. Α, αυτό είναι που διάβασες.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει στο ζεύγος, λέει ο Ντένις.
1: Α, ο Ντένις, ναι. Την
0: θέλω
1: καλημέρα.
0: Θέλω ρύθμιση χρεών, λέει 2.000 δόσεις, λέει. Να κάνει 2.000
1: δόσεις. Σαν το κομμάτων, έτσι, της Νέας Δημοκρατίας και Πασόκ.
0: Τι, πάμε για διάλειμμα.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Πρέπει να πάμε για διάλειμμα.
0: Αν δεν πάμε, να έχει ο γιος Παπαστεργή.
2: Real FM. Στη Eurobank, τα τελευταία 5 χρόνια, με την πρωτοβουλία για το δημογραφικό μπροστά για την οικογένεια, στεκόμαστε δίπλα σε νέους και μελλοντικούς γονείς όλης της Ελλάδας και εστιάζουμε στους κατοίκους ακριτικών περιοχών με δράσεις που ενισχύουν την παραμονή στον τόπο τους. Βοηθήσαμε να έρθουν στον κόσμο 85 νέες ζωές με εξωσωματική γονιμοποίηση. Δημιουργήσαμε 75 νέες θέσεις εργασίας σε ακριτικές περιοχές και χρηματοδοτήσαμε 64 νέες επιχειρήσεις για να αναπτυχθούν στον Εύρο. Σταθήκαμε δίπλα σε χιλιάδες οικογένειες με συμβουλευτική υποστήριξη, βρεφικά πακέτα και εκπαιδευτικές δράσεις για μαθητές. Και συνεχίζουμε να φέρνουμε ακόμα περισσότερα χαμόγελα. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Ενημερωθείτε αναλυτικά για τις δράσεις στο eurobank.gr κάθετος μπροστά.
3: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
4: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
5: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
3: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, με μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το μυστικό του πατέρα. Οικογενειακά δράματα και μυστικά οδηγούν σε επικίνδυνες αποκαλύψεις. Από τη συγγραφέα Σάρα Μπλέντελ. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και μαστορέματα. Καλοκαιρινή ανανέωση με χρώμα και έξυπνες λύσεις. Ακόμη, Real Auto. Το ένθετο για το αυτοκίνητο. Ο Σπύρος Ρέκας παρουσιάζει τα νέα μοντέλα που πρωταγωνιστούν στην ελληνική αγορά το 2026 και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
6: Real FM στους 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε όπως σας προαναγγείλαμε, κυρίες και κύριοι, τον κύριο Δημήτρη Παπαστεργίου, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Γεια σας, κύριε Υπουργέ.
12: Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Να ξεκινήσουμε λίγο από την πολιτική επικαιρότητα, γιατί η αλήθεια είναι ότι το Υπουργείο σας έχει πολλά και θέματα τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε. Να ξεκινήσουμε όμως από την τελευταία δημοσκόπηση που είδαμε χθες. Εκεί ένα από τα ενδιαφέροντα ευρήματα είναι ότι 52% των ερωτηθέντων δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο από την κυβέρνηση.
12: Δεν νομίζω πως είναι κάτι καινούριο, με την έννοια ότι μετά από τόσα χρόνια στην κυβέρνηση υπάρχουν πάντα παράπονα, υπάρχουν αδυναμίες, αλλά και πεδίο προκειμένου αυτά να τα διορθώσουμε μέχρι να γίνουν εκλογές. Το μήνυμα είναι σαφές και καλό θα κάνουμε πάντα να ακούμε τα μηνύματα των πολιτών μας.
1: Είναι ένα στους δύο όμως, δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό. Ένα στους δύο να λέει ότι δεν είναι ικανοποιημένο από την κυβέρνηση. Ένα στους δύο.
12: Δεν θεωρώ πως είναι μεγάλο, με την έννοια πια ότι πάντα υπάρχουν ποσοστά και άνθρωποι οι οποίοι στηρίζουν και κατανοούν τις συνθήκες και πάντα υπάρχει μια αντιπολίτευση η οποία
0: ξέρετε τι μου έλεγε,
12: αυτό δεν είναι πολύ κοντά.
0: Ξέρετε τι μου έλεγε ένας συνάδελφός σας υπουργός, αν του έλεγα τι γίνεται με τις εκλογές. Μου λέει Νίκο, θα σου πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, η ακρίβεια είναι το πρώτο μας μεγάλο θέμα. Το δεύτερο μεγάλο θέμα είναι ότι ο κόσμος λέει πολλές φορές ότι οι ίδιες φάτσες λέει θα τους βαρεθήκαμε κιόλας.
12: Υπουργός. Δεν ανέφερε τυχαία τα 7 χρόνια.
0: Δηλαδή δεν μπορούμε να βλέπουμε και τις ίδιες φάτσες, γιατί ακούστε κύριε Υπουργέ, όπως λέμε ότι είναι λίγος ο χρόνος για την αντιπολίτευση να κινηθεί και να φτιάξει μηχανισμούς, το ίδιο είναι για την κυβέρνηση, για αυτό που είπατε δηλαδή, ότι να τα δούμε και να τα διορθώσουμε. Και εδώ είναι λίγος ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές. Δεν είναι εύκολο να φτιάξεις πράγματα μέσα σε λίγο χρόνο.
12: Αλλά δεν είναι ένα χαοτικό ποσοστό το οποίο δεν σου δίνει καμία ελπίδα ή κανένα περιθώριο βελτίωσης. Νομίζω πως είναι ένα καμπανάκι ότι κοιτάξτε, υπάρχουν θέματα, το θέμα της ακρίβειας, το θέμα της στέγης, το οποίο πονάνε την κοινωνία και με τα οποία πρέπει να βρούμε πιο άμεσες και πιο αποτελεσματικές λύσεις.
1: Τα άλλα ευρήματα των δημοσκοπήσεων, την εμφάνιση του Ελλάς, που είναι πολύ ψηλά, βεβαίως είναι δεύτερο.
0: Καριστιανού.
1: Και της κυρίας Καριστιανού, είναι στην τέταρτη θέση. Το Πασόκ υποχωρεί, έτσι τουλάχιστον δείχνει αυτή η συγκεκριμένη δημοσκόπηση. Πώς τα είδατε?
0: Η τράπουλα, ανακατεύεται.
12: Νομίζω λογικά ευρήματα. Από την άλλη, όντως οτιδήποτε καινούριο, θεωρητικά, αν και έχουμε διαψευστεί παταγωδώς την πρόσφατη ιστορία, οτιδήποτε καινούργιο μπορεί να φέρει την ελπίδα. Οπότε, okay, στη δημοκρατία όλοι χωράνε. Να δούμε λιγάκι πώς διαμορφώνεται η κατάσταση. Να δούμε λίγο θέσεις. Γιατί υπάρχουν και κόμματα στα οποία όποτε προβάλλοντας θέσεις πέφτουν. Άρα, ναι, το καινούριο ωραίο είναι και ξεκουράζει ίσως το αυτή και το μάτι του πολίτη, αλλά στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να ληφθούν αποφάσεις από ανθρώπους συγκεκριμένους. Οπότε έχουμε λίγο δρόμο να τα αναλύσουμε όλα αυτά και να δείξουμε πραγματικά τι άλλο μπορούμε και πρέπει να κάνουμε για την κοινωνία.
0: Μάλιστα. Πάντως εδώ έχετε θέματα ανοιχτά πολλά. Πρώτα απ' όλα έχουμε τις έξυπνες κάμερες.
1: Και τις κλήσεις.
0: Βρήκε εδώ η Ρίτσα όλα τα ανοιχτά θέματα. Τι γίνεται λοιπόν με τις έξυπνες κάμερες? Γιατί ξέρετε, έχει παραγίνει. Ακούστε, τι εννοώ έχει παραγίνει. Μην νομίζει και ο κόσμος ότι τον παρακολουθείτε και είσαστε από πίσω του συνέχεια κατά πόδας. Δηλαδή εδώ θέλει μια προσοχή με τις κάμερες. Και θέλει μια προσοχή γενικά. Εγώ δεν λέω βοηθούν σε πάρα πολλά πράγματα, αλλά μην κάνουμε όλη τη χώρα μια κάμερα.
12: Σωστό είναι αυτό, αλλά να τα βάλουμε στην σειρά λίγο τα πράγματα. Καταρχάς, ακούστηκαν και γράφτηκαν τέρατα ότι το 90% των κλήσεων ήταν άκυρες και διάφορα.
1: Α, οι κλήσεις που πηγαίνουν από τις κάμερες, ναι.
12: Διάφορες αστειότητες. Σήμερα, σε δελτίο τύπου της αστυνομίας, τα πράγματα μπαίνουν. Στην τάξη, συζητάμε για 17 κλήσεις. 17 κλήσεις στο σύνολο των 2.500 κλήσεων είναι αυτές οι οποίες όντως δεν ήταν σωστά τεκμηριωμένες από τις έξυπνες κάμερες και δικαιώθηκαν οι πολίτες.
1: Ποιος φταίει για αυτές, ποιος έφταιγε, δηλαδή τι είναι, έχει να κάνει με τι έχει να κάνει αυτό το λάθος?
12: Έχει να κάνει με, κοιτάξτε, οι κάμερες είναι φωτογραφικές μηχανές. Το λέω λίγο απλοϊκά, αλλά αυτό το πράγμα είναι. Από πίσω έχουν τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχουν συνθήκες φωτισμού, υπάρχουν πιθανώς οι γωνίες λήψης κάποια στιγμή που ο άνθρωπος ο οποίος τελικά έκανε το κλικ, αν είναι κλείσει ή όχι, θα μπορούσε πιθανώς να το ελέγξει λίγο καλύτερα. Καμία έξυπνη κάμερα δεν γράφει μόνη της κλήσεις. Αυτό ούτως ή άλλως απαγορεύεται από τον νόμο. Είναι αστυνομικός αυτός ο οποίος κάνει αυτή τη δουλειά. Μέσα σε μερικές χιλιάδες κλήσεις, γιατί είναι χιλιάδες οι κλήσεις που πέφτουν στο σύστημα, προφανώς και είναι στο όριο του ανθρώπινου λάθους και είναι και λογικό καμιά φορά να συμβαίνει, να υπάρχουν αυτές οι 10, 15, 20 περιπτώσεις λαθών.
0: Δικαιώνονται αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Υπουργέ, δηλαδή.
12: Ναι, βεβαίως. Υπάρχει υπομειμένη διαδικασία ένστασης μέσα από το gov.gr. Αλλά από το κομμάτι εκείνο, μέχρι του να πούμε ότι όλο αυτό το σύστημα καταραίει, διάφορα φοβερά πρωτοσέλιδα, διάφοροι ασύλληπτοι τύποι που δηλώνουν ειδικοί για το πρόγραμμα των καμερών. Μιλάμε για ένα πιλωτικό με κάμερες οι οποίες, και μάλιστα δεν είναι ένας τύπος κάμερας εκεί έξω, είναι αρκετά διαφορετικά είδη καμερών για να δοκιμάσουμε και την αξία τους, αλλά σίγουρα η τεχνολογία είναι εκεί για να σώσει ανθρώπινες ζωές. Αν έγιναν και 17 λάθη, ας σκεφτούμε ότι μπορεί να γλιτώσουμε 17 ζωές και ένα λάθος το οποίο μπορεί να διορθωθεί με μία ένσταση είναι προφανώς πολύ πιο εύκολο από μία ανθρώπινη ζωή που δεν γυρίζει πίσω.
1: Έχει διαγωνισμό, ναι, έχει διαγωνισμό και για νέες κάμερες, ε?
12: Ναι, ο διαγωνισμός για τις νέες κάμερες ξαναβγαίνει στον αέρα την εβδομάδα που μας έρχεται.
0: Τι κάμερες θα είναι αυτές?
12: Είναι κάμερες πάλι με τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρουμε ποιες, γιατί ο διαγωνισμός είναι μια πολύ ανοιχτή διαδικασία. Να πω, επειδή και αυτό ακούστηκε, ότι ήταν ένας φωτογραφικός διαγωνισμός. Στο διαγωνισμό αυτό και μάλιστα στο ραδιόφωνο σας το ανέφερα προημερών, συμμετείχαν, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον στο ΕΣΥΤΙΣ, στο Εθνικό Σύστημα των Δημοσίων Συμβάσεων, 19 εταιρείες. Άρα δεν είμαστε εκεί. Τι είδαμε μόνο? Ότι όντως από τις τρεις ενστάσεις που γίνανε, υπήρξαν σημεία τα οποία ίσως θέλαν καλύτερη διατύπωση. Προκειμένου να μην χάσουμε περαιτέρω χρόνο σε διαμάχες νομικές, ενστάσεις κλπ., θεωρήσαμε σωστό αυτή τη μία εβδομάδα να κατεβάσουμε το διαγωνισμό, να διορθώσουμε αυτά τα επιμέρους σημεία και να τον ανεβάσουμε την ερχόμενη εβδομάδα.
0: Εντάξει, 19 εταιρείες δεν είναι λίγες, όντως. Δεν είναι φωτογραφικό τώρα το διαγωνισμό.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Λοιπόν, για να δούμε τώρα το νέο νομοσχέδιο που ενσωματώνει τον κανονισμό τεχνητής νοημοσύνης. Παρουσιάζεται στο Υπουργικό, εδώ διαβάζω, Ρίτσα.
1: Ναι, είναι και πολύ σημαντικό γιατί η τεχνητή νοημοσύνη είναι πλέον στην καθημερινότητά
0: μας. Θέλει βέβαια μια προσοχή τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, δεν ξέρω πώς το.
0: Ελάτε, κύριε Υπουργέ.
12: Ακριβώς αυτή την προσοχή και το δέος ή τον φόβο που νιώθουμε σε κάτι καινούργιο και σε κάτι τόσο δυναμικό όπως η τεχνητή νοημοσύνη ερχόμαστε να βάλουμε σε μια σειρά. Είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Η Ευρώπη έχει κατηγορηθεί γιατί ήταν πάρα πολύ αυστηρή, πιθανώς πέραν του δέοντος στις ρυθμίσεις της. Τι κάνει το νομοσχέδιο αυτό? Ενσωματώνει τον κανονισμό, ο οποίος λέει ότι πρώτον υπάρχουν πράγματα τα οποία απαγορεύονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Για παράδειγμα, η βαθμολογία των πολιτών, το scoring, το profiling. Υπάρχουν χώρες στην Ανατολή που βαθμολογούν πολίτες. Αυτό το πράγμα λοιπόν απαγορεύεται διαρροπάλου. Απαγορεύεται η αυτόματη βιομετρική ανάλυση χαρακτηριστικών, όπως επίσης και η ανάλυση συναισθημάτων. Υπάρχουν θεωρητικά τεχνολογίες.
0: Μα είναι δυνατόν.
12: Μια κάμερα μπορεί σε ζωντανό χρόνο να ξέρει ποιος είσαι και πώς νιώθεις.
0: Δεν πάμε καλά. Ναι.
12: Αυτά
0: απαγορεύονται διαρροπάλου, αυτά πρέπει να απαγορευτούν.
12: Δεν υπάρχει καμία διαδικασία, καμία τεχνική. Πότε επιτρέπεται, για παράδειγμα, η βιομετρική ανάλυση? Αν έχει γίνει ένα έγκλημα και η ελληνική αστυνομία θέλει εκείνη την ώρα, εάν μπορεί, να δει στοιχεία που το θεωρώ απολύτως λογικό, όλοι μας όταν κάτι
0: δηλαδή,
12: μας
0: συμβεί,
12: προστρέφουμε σε κάμερες της γειτονιάς για να δούμε τελικά.
1: Ναι, το υλικό, σωστό, το καταγραφικό σωστό. Που
0: δεν πιστεύω να βάλουν καμιά κάμερα εδώ να δουν πως νιώθω εγώ όταν είμαι με την πιζόγλια μου στον αέρα.
1: Ναι, ναι, θα βάλουν.
12: Νομίζω το αποτέλεσμα είναι σαφές.
0: Να δουν πως νιώθω. Γιατί δεν ξέρω, λέμε.
1: Άρα θα είναι ανατομέα αυτό το πράγμα, δηλαδή θα πάει ανατομέα.
12: Στην ουσία, ναι, το νομοσχέδιο, το πρώτο το οποίο κάνει αναλύει ποια σενάρια ή ποιοι αλγόριθμοι είναι απαγορευμένοι, ποια μοντέλα είναι απαγορευμένα, ποια είναι υψηλού ρίσκου και θέλουν ανάλυση και ποια επιτρέπονται που είναι οι πιο απλές χρήσεις. Παράλληλα, κάνει κάτι πάρα πολύ όμορφο για το τοπικό οικοσύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Δημιουργεί πλέον φορείς οι οποίοι πρώτον ελέγχουν τα μοντέλα, αλλά δεύτερον δίνουν και χώρο, λέγονται sandboxes αυτοί οι χώροι. Είναι απομενημένοι χώροι όπου ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει τα μοντέλα του χωρίς να χρειάζεται την ώρα εκείνη να προσέξει όλες αυτές τις προτροπές της νομοθεσίας. Απομονωμένα περιβάλλοντα που είναι πολύ χρήσιμα για νεοφυείς επιχειρήσεις προκειμένου τελικά να δουν το μοντέλο τους και να το βγάλουν στον αέρα πλέον όταν το φέρουν στα όρια της νομοθεσίας.
0: Πες αυτό, Ρίτσα, μου άρεσε, το smart cities.
1: Ναι, γιατί αφορά την καθημερινότητά μας, κύριε Υπουργέ. Η καθημερινότητα ενός ανθρώπου είναι πάντα στο δήμο του και υπάρχει αυτό το πρόγραμμα για τους 320 δήμους smart cities. Τι περιλαμβάνει, τι προβλέπεται για ένα δήμο, από πού προέρχονται τα χρήματα και τι σημαίνει για την καθημερινότητά μας.
0: Να πω σε παρένθεση, ο Γιώργος Βαστεργίου είχε
1: γι' αυτό
0: κάνει
1: το
0: λέω, δήμο.
1: Επειδή έχει την πορεία του στην τοπική αυτοδιοίκηση.
12: Είναι αγαπημένο μου θέμα προφανώς λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς μου αυτής του Δημάρχου. Χρήματα τα οποία έχουν βγει από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ αλλά και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Παράλληλα είχε τρέξει και από το Υπουργείο Εσωτερικών στο Αντώνη Τρίφης προκειμένου οι Δήμοι να πάρουν ψηφιακά εργαλεία τα οποία τους είναι χρήσιμα. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι. Οι Δήμοι, οπότε κάθε Δήμος επέλεγε πράγματα τα οποία ήταν κομμένα και ραμμένα στην περίπτωση
1: του. Για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος.
12: Για παράδειγμα, ότι στις πόλεις μας μπήκαν διάφορες διαβάσεις, ασφαλείς διαβάσεις, ειδικά γύρω από σχολεία, έτσι ώστε να ανάβει.
0: Τα φωτάκια που βλέπουμε κάτω και το σηματοδότη.
12: Να διαβάσεις. Προβλήματα μέσα στους Δήμους για να καταγράφονται τα προβλήματα των πολιτών και να υπάρχει άμεση ενημέρωση του πολίτη για το αν ένα πρόβλημα λύθηκε ή όχι. Έξυπνος φωτισμός, με ποια έννοια το να μην γίνουν τα φώτα τώρα που έχει μεγαλώσει η μέρα από τις 6 ώρα και να γίνεται αυτή η διαδικασία αυτόματα κεντρικοποιημένα. Να ελέγχουμε την άρδευση των χώρων πρασίνου, δηλαδή να μην βρέχει και παράλληλα να έχει προγραμματίσει ένας Δήμος ποτίσματα. Όλα αυτά τα πράγματα πλέον να κουμπώνουν σε μια κεντρική πλατφόρμα και να είναι πολύ πιο έξυπνα και πολύ πιο ενεργειακά αυτόνομα και οικονομικά, έτσι ώστε και οι πόλεις να λειτουργούν καλύτερα, αλλά και οι πολίτες να βλέπουν έναν Δήμο ο οποίος ανταποκρίνεται στα ζητήματά του, είναι εκεί και λαμβάνει μέρημνα.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτοί οι μικροδορυφόροι? Δεν πιστεύω να επικοινωνούμε με τίποτα ούφο, κύριε Υπουργέ, πάνω. Κάτι βλέπω. Νανοδορυφόρους.
12: Πάνω δεν είναι σίγουρο. Για κάτω είναι ίσως και
0: πιθανό. Σωστά. Τι είναι αυτό τώρα, το πρόγραμμα μικροδορυφόρων?
12: Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια δεν είχε κανέναν δικό της δορυφόρο στο διάστημα, με αποτέλεσμα όλη την πληροφορία που χρειαζόταν, από απλές φωτογραφίες μέχρι πληροφορία για την πολιτική προστασία ή για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, μιας και ζούμε στα ακόμα τα πόνερα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Πλέον η χώρα μας έχει αποκτήσει και ήδη πετούν εκεί πάνω 17 μικρο και νάνο δορυφόροι. Είναι μικροί δορυφόροι μένα, αλλά οι μικροδορυφόροι είναι επιχειρησιακοί δορυφόροι. Για παράδειγμα, πώς θα βγουν από εδώ και πέρα οι επιδοτήσεις? Έχει γίνει μια φοβερή δουλειά και είναι πραγματικά αξιέπαινη δουλειά. Το τονίζω και από την ΑΔΕ και από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και από το δικό μας Υπουργείο, έτσι ώστε τα υπόβαθρα για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις να συσχετίζονται και με το κλιματολόγιο. Ανοίγω παρένθεση, πλέον έχουμε φτάσει στο 99% της κλιματογράφησης της χώρας, αλλά και από δορυφορικές φωτογραφίες. Είναι πως μπορούμε να ξέρουμε και από δορυφόρους τι έχει καλλιεργηθεί, πότε καλλιεργήθηκε, πότε πιθανώς να έγινε μια ζημιά, έγινε πλημμύρα, πόσο ας πούμε πλημμύρισε. Όλα αυτά λοιπόν από δικιά μας πληροφορία συν την πολύ μεγάλη ευκολία που πλέον μας δίνουν για την έγκαιρη διάγνωση των πυρκαγιών.
1: Αυτό είναι σημαντικό, ειδικά γιατί έχουμε μπροστά μας ένα ζεστό καλοκαίρι, όπως λένε τουλάχιστον όλοι, ναι.
12: Σωστά, και ειδικά σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί σε μια αστική περιοχή, όπου σπίτια υπάρχουν γύρω, κάποιος πολίτης πιθανώς θα την διαπιστώσει την πυρκαγιά και θα ενημερώσει, αλλά υπάρχουν εθνικοί δρυμοί και απόκρημνες απομακρυσμένες περιοχές, στις οποίες μόνο από αέρος και από το διάστημα συγκεκριμένα μπορούμε σχετικά σε πραγματικό χρόνο, σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, όπως λέμε, να έχουμε αυτή την πληροφορία.
1: Και εκεί, αν πιάσει φωτιά, ανοίγω στο δρυμό, δεν τελείωσε, το χάσες.
12: Το έχουμε ζήσει πρόσφατα, το ξέρετε πολύ καλά, στον Εύρο, σε περιοχές που ήταν δύσκολο να διαγνωστεί ακόμα και με ντρόουν λόγω των αποστάσεων ή όποιο κίνδυνο.
0: Μην ξεχάσουμε να ρωτήσουμε οι ταυτότητες, κύριε Υπουργέ, δεν έχω βγάλει
1: ούτε εγώ. Εγώ ακόμα τίποτα.
12: Παρότι δεν είναι ακριβώς τη δικιά μας αρμοδιότητα.
1: Ναι, αλλά έχετε και εσείς μια εμπλοκή, ναι.
12: Και για να ηρεμήσουμε, έχουμε εμπλοκήσει ότι έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα των ραντεβού των ταυτοτήτων. Αλλά η Ευρώπη είναι αυτή η οποία είπε το εξής, εδώ και πολλά χρόνια το έχει πει, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι μέχρι τις 3 Αυγούστου του 2026 μπορείτε, αγαπητοί Έλληνες, που είστε το τελευταίο κράτος στην Ευρώπη που δεν έχετε βγάλει νέες ταυτότητες, να ταξιδέψετε με τις κλασικές, αγαπημένες, αλλά παλιού τύπου μπλε ταυτότητες. Από τις 3 Αυγούστου του 2026 και μετά με την ταυτότητα δεν θα μπορούμε να πετάμε στην Ευρώπη. Αν έχουμε διαβατήριο, προφανώς και δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Συνεπώς, ψυχραιμία, αν κάποιος δεν έχει σκοπό να πετάξει και να πάει σε μια άλλη χώρα, δεν έχει κανένα θέμα με την μπλε του ταυτότητα. Αν όμως δεν έχει διαβατήριο και θέλει να ταξιδέψει και δεν έχει και ταυτότητα καινούργια, κάτι πρέπει να κάνει.
1: Είναι και πυκνά τα ραντεβού τώρα, ξέρετε. Είναι, η αλήθεια είναι ότι πάμε πάντα μαζικά εμείς ως Έλληνες.
0: Οι Έλληνες τελευταία στιγμή.
1: Και εγώ και εσύ.
0: Πρώτη.
1: Και εμείς και οι δύο πρώτη. Δεν χρειάζεται εμείς να λέμε για τους υπόλοιπους, κύριε Παπαστεργίου. Λέμε πρώτα για τον εαυτό μας.
12: Έχει αναπτυχθεί ένας ιδιότυπος τουρισμός, επειδή όντως η Αττική και τα αστυνομικά τμήματα πιέζονται αρκετά από τα ραντεβού στα περιφερειακά τμήματα και ειδικά στην επαρχία.
0: Στο Γήθιο θα βγάλω εγώ.
1: Ναι.
12: Εγώ έβγαλα στα Τρίκαλα ταυτότητα μέσα σε δύο μέρες.
1: Ναι, οπότε, γιατί είναι πιο εύκολο εκεί. Αλήθεια είναι αυτό.
12: Ο ταυτοτικός τουρισμός.
1: Ο ταυτοτικός τουρισμός.
12: Τώρα που αρχίζει και ανοίγει ο καιρός, πιθανώς είναι μια λύση.
0: Μια χαρά.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε
0: Υπουργέ.
12: Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
0: Ήταν ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παστεργίου, και τον ευχαριστούμε θερμά.

0: Μην ξεχνάμε ότι σήμερα έχουμε και στα ΕΠΑΛ έκθεση, εξετάσεις.
1: Βεβαίως, τα παιδιά και ειδικοί δίνουν εξετάσεις.
0: Έτσι λοιπόν έχουμε νέα ελληνικά.
1: Τελειώνουν όπου να είναι.
0: Ναι. Συνεχίζονται μετά με τα μαθηματικά στα ΕΠΑΛ την Τρίτη και ακολουθούν μαθήματα ειδικότητας 4 Ιουνίου.
1: Χθες που έλεγα ότι το θέμα της έκθεσης εμένα μου φάνηκε όχι και πολύ εύκολο. Από ό,τι διάβασα μετά, όλοι το είπαν πολύ εύκολο.
0: Δεν ήταν πολύ. Ακόμη και το κείμενο τον... του Ανδρέα του Εμπειρίκου δεν ήταν δύσκολο, ρε παιδί.
1: Τώρα εγώ νομίζω ότι ο Εμπειρίκος δεν είναι απλή.
0: Βρε το απόσπασμα, το συγκεκριμένο.
1: Ναι, το συγκεκριμένο ποίημα, λες. Ναι, εντάξει. Και ο Παπαρνούτσος.
0: Ο Εμπειρίκος έχει νοήματα, αλλά το συγκεκριμένο ήταν βατό,
1: από ό,τι άκουσα από καθένα.
2: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς.
3: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα τη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
2: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόρχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
3: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
4: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο Αργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
5: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
6: Η ώρα στον ΙΝ Κεφαλονιά 89,2 είναι 11.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και καλωσορίσατε σε μια ακόμη ξεχωριστή εκπομπή της Viva Voce στα FM με τον Γιάννη Βαρούχα. Ακούτε το ραδιόφωνο του IN Κεφαλονιά 89,2 και την εκπομπή Viva Voce, ιστορίες, άνθρωποι και φωνές του τόπου μας. Σήμερα έχουμε τη μεγάλη χαρά να φιλοξενούμε έναν άνθρωπο που δύσκολα χωρά σε ένα μόνο τίτλο, γιατί η διαδρομή του δεν είναι μόνο σήμαντη, αλλά βαθιά ανθρώπινη, πολυεπίπεδη και ουσιαστική. Ένας γιατρός, παιδίατρος, με πολυετή προσφορά στον τόπο του και στη δημόσια υγεία. Νωρίτερα πριν ξεκινήσουμε, μάθαμε πράγματα με πολύ μεγάλη συμβολή για την τοπική και δημόσια υγεία του τόπου μας. Είναι ένας άνθρωπος της επιστήμης, αλλά ταυτόχρονα είναι και ένας δημιουργός. Ένας άνθρωπος της τέχνης και του πολιτισμού που αναζητά τρόπους να εκφράσει όσα δεν μπορεί η επιστήμη ή η ιατρική. Από τα παιδικά χρόνια μέχρι τις σπουδές της ιατρικής και την επαγγελματική του διαδρομή, η πορεία του υπήρξε μια επιστημονική εξέλιξη. Αλλά όχι μόνο. Υπήρξε και μια συνεχής αναμέτρηση με ερωτήματα που ξεπερνούν την ιατρική. Τι σημαίνει να φροντίζεις έναν άνθρωπο? Πού τελειώνει η επιστήμη και πού αρχίζει η ευθύνη? Και πόσο βαριά είναι τελικά η σιωπηλή δύναμη ενός γιατρού απέναντι στο φόβο? Επέλεξε να υπηρετήσει στην Κεφαλονιά. Όχι ως μια εύκολη επιλογή, αλλά ως στάση ζωής. Σε ένα περιβάλλον που συχνά δοκιμάζει τα όρια της δημόσιας υγείας και των ανθρώπων της. Στήριξε, θεράπευσε και στάθηκε αληθινά δίπλα σε κάθε οικογένεια, σε κάθε παιδί. Παράλληλα, μέσα από την τέχνη και τη δημιουργία, αναζητά έναν δεύτερο τρόπο κατανόησης του κόσμου. Έναν τρόπο που δεν μετριέται σε διαγνώσεις, αλλά σε συναίσθημα, σε μνήμη και σε πολιτισμό. Γιατί φαίνεται ότι για εκείνον η επιστήμη και η τέχνη δεν είναι δύο παράλληλοι κόσμοι, αλλά δύο διαφορετικές γλώσσες για να προσεγγίσεις την ίδια, την ανθρώπινη αλήθεια. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να γνωρίσουμε όχι μόνο τον γιατρό, τον επιστήμονα, αλλά και τον άνθρωπο. Να δούμε πώς η παιδική εμπειρία γίνεται στάση ζωής, πώς η επιστήμη συναντά την ηθική, πώς η προσφορά συνδέεται με την προσωπική διαδρομή και τελικά τι σημαίνει να ζεις και να δημιουργείς με συνέπεια σε έναν μικρό τόπο αλλά με μεγάλες απαιτήσεις. Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε με πολύ χαρά στο στούντιο του IN Κεφαλονιά και στην εκπομπή μας τον γιατρό κύριο Βαγγέλη Ευαγγελάτο. Αγαπητέ Βαγγέλη, καλώς όρισες και σε ευχαριστώ θερμά.
1: Καλώς σε βρήκα, αγαπητέ Γιάννη. Να πούμε τις καλημέρα μας στους ακροατές, να τους ευχηθούμε καλό τριήμερο σήμερα του Αγίου Πνεύματος.
0: Σωστά.
1: Καλή φώτιση. Στην Κύπρο το λένε και του κατακλυσμού, ότι κατακλυσμιαία έρχεται το πνεύμα.
0: Μάλιστα.
1: Και τη λένε το τριήμερο του κατακλυσμού. Έχω βρεθεί δηλαδή, γι' αυτό το λέω. Να ευχηθούμε λοιπόν καλό τριήμερο και να ευχηθούμε ότι από αυτή την κουβέντα κάτι θα εισπράξουν το οποίο θα τους ωφελήσει. Δεν θα είναι μια κουβέντα δηλαδή η οποία θα είναι για να αυτό παρουσιαστούμε εμείς και σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Αλλά η υπόθεση είναι κάτι να ωφεληθούν οι ακροατές από αυτό που θα πούμε, κάτι να μάθουν, κάτι να είναι υπέρ τους, ας πούμε.
0: Και εγώ ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης και είμαι βέβαιος ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον και έχουν συντονιστεί πολλοί συμπολίτες μας σήμερα στο ραδιόφωνο του IN Κεφαλονιά. Γιατί θέλουν να ακούσουν το γιατρό τους, θέλουν να ακούσουν τον παιδίατρό τους, θέλουν να ακούσουν τον άνθρωπο που ενδεχομένως τους έσωσε τη ζωή κάποτε, θέλουν να ακούσουν έναν άνθρωπο με έμπρακτη προσφορά στα κοινά, με συνεχή ενασχόληση, αλλά και με όλες αυτές τις διαστάσεις που είπαμε στην εισαγωγή μας. Αλλά πριν περάσουμε σε όλα αυτά, έχουμε πολλά να πούμε, κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας. Θα ξεκινήσουμε με, ας το πούμε, μια εισαγωγική ενότητα, όπου θα μιλήσουμε για τον άνθρωπο. Πίσω από τον γιατρό, πίσω από τον καλλιτέχνη, πίσω από τον δημιουργό. Τα πρώτα βιώματα, καταρχάς. Βαγγέλη, μεγάλωσες στην Κεφαλονιά.
1: Ναι, μέχρι την Τετάρτη Γυμνασίου ήμουνα στο Αργοστόλι. Είμαι παιδί που έζησα τους σεισμούς. Τότε δηλαδή. Και έχω μνήμες από... Εντάξει, παιδάκι ήμουνα τότε στους σεισμούς. Αλλά μετά, στην εξέλιξη της πόλης και γενικά του Αργοστολιού, που χτιζότανε, οι χτιστάδες, ο στρατός, οι ΔΕΕΣ, τα πάντα όλα αυτά που ήρθαν να φτιάξουν την πόλη, να την η αγωνία των κατοίκων να ξαναστήσουν τις ζωές τους, όλα αυτά με τα παρατήρησα, τα παρατηρούσα και, και με σημάδεψαν υπό μίαν έννοια. Γιατί ο καθένας δηλαδή σημαδεύεται από τον τόπο του.
0: Σαφώς.
1: Εντάξει, ήταν μια εποχή η οποία ήταν άκρως ενδιαφέρουσα. Δηλαδή από τότε που ο κόσμος, η πόλη ήταν γκρεμισμένη παντελώς, δεν υπήρχε τίποτα ερήπια επί ερήπιων και ο κόσμος ήταν στα παραπήγματα. Η πόλη είχε μεταφερθεί πάνω στους λόφους, ας πούμε, στα παραπήγματα και τα λοιπά και γινόταν αυτή η προσπάθεια για να ξαναφτιαχτεί η πόλη. Οι γονείς ήταν απασχολημένοι με αυτή τη διαδικασία πιο πολύ. Τα παιδιά είμαστε πιο ελεύθερα. Μια ελευθερία η οποία ήταν και δημιουργική και ελευθερία η οποία ήταν και αναπτυξιακή για τα παιδιά. Με τις παρέες, με τα παιχνίδια της εποχής εκείνης. Αποκλεισμένοι από την Ελλάδα, δεν γνωρίζαμε. Ιδεολογικά είχαμε την Ελλάδα. Η Κεφαλονιά δεν είχε σχέση με την Ελλάδα. Μαθαίναμε από τα βιβλία, από τα σχολεία, περί τίνος πρόκειται. Είχαμε και μια ιδεαλιστική άποψη, ας πούμε, περί των Ελλήνων. Εγώ δηλαδή, προσωπικά.
0: Υπήρχε μια ισχυρή αίσθηση αυτονομίας, δηλαδή. Στον τόπο.
1: Όχι, είμαστε αποκλεισμένοι. Ερχόταν ένα καράβι στο Αργοστόλι, δεν ερχόταν ποτέ. Ερχόταν 2-3 φορές το μήνα, μια-δύο φορές. Και όταν ερχόταν το καράβι, να φανταστείς ότι έβγαινε ο Ντελάλης, ο οποίος διαλαλούσε, ας πούμε, στην πόλη ότι θα έρθει το Κωστάκι Στόγιας, ας πούμε, ξέρω εγώ, ναι, το ατμόπλιο ναι. Κωστάκι Στόγιας θα έρθει, ας πούμε, την τάδε ώρα, στο λιμάνι. Η πιο συχνή συγκοινωνία υπήρχε με τη Σάμι, που ήταν το Αγγέλικα και είχε μια πιο συχνή συγκοινωνία. Ήταν ποστάλια, βέβαια, δεν υπήρχαν αυτοκίνητα, ήταν επιβαλλιγά. Η πόλη γενικά είμαστε αποκλεισμένοι, δεν ξέραμε. Το μεγάλο μπαμ στην Κεφαλονιά έγινε με το ferry boat ο Άγιος Γεράσιμος. Τότε ένωσε την Κεφαλονιά με την απέναντι ακτή. Αυτό ήταν η αλλαγή. Η επανάσταση που έγινε στην Κεφαλονιά ήταν το ferry boat Άγιος Γεράσιμος. Ένα που ήταν ανοιχτό κάπως, μισό ανοιχτό, μισό κλειστό, των Στριτζέων, και ένωσε την Κεφαλονιά. Μέχρι τότε, παραδείγματος χάρη, να φανταστείς, αγαπητέ Γιάννη, ερχόταν, γιατί εμείς ψηρικά τα τρέχαμε στο λιμάνι, άμα ερχόταν το καράβι, δεν είχαμε και τι άλλο να κάνουμε, τρέχαμε, ας πούμε, και ερχόταν, ας πούμε, ξέρω εγώ, το ποστάλι αυτό, αργά και πού. Κατέβαζε κάτι τελαράκια, φρούτα με το βίτζιτο, ας πούμε, και τα λοιπά, αλλά ποιος μπορεί να τα πρωτοπάρει αυτά τα τελαράκια, φρούτα, ας πούμε, ξέρω εγώ. Μετά λοιπόν, σου λέω για να δεις το μέγεθος, μετά από που ήρθε το ferry boat, έβλεπες τριαξονικά γεμάτα μήλα, γεμάτα πορτοκάλια, γεμάτα αυτό και τα λοιπά, και γέμισε δηλαδή... Οι πάντες, ας πούμε, φάγανε φρούτα, φάγανε νέα προϊόντα, ιστορίες. Και βέβαια υπήρχε και η διακίνηση. Μπήκαν τα κτέλ, ήταν και τα ΣΠΑΠ, τότε ήταν και οι σιδηρόδρομοι, είχαν λεωφορεία, που ερχόταν στην Κεφαλονιά με το ferry boat αυτό, και άρχισε η διακίνηση των ανθρώπων να πηγαίνουν από την Κεφαλονιά στην Αθήνα και να γίνεται αυτή η ζύμωση και η όσμωση μεταξύ της Κεφαλονιάς και της Λυπής Ελλάδας. Προηγουμένως δεν υπήρχε τίποτε. Είμαστε αποκλεισμένοι υπό μία έννοια. Ζούσαμε σαν το γαλατικό χωριό τροποντινά.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε με τον Βαγγέλη Ευαγγελάτο και μαθαίνουμε έντονες αναμνήσεις από τα πρώτα χρόνια του και μάλιστα αντλούμε λαογραφικά στοιχεία πάρα πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα. Βλέπουμε μια αναδρομή για το πώς η παιδική ηλικία ήταν τελείως διαφορετική με το σήμερα. Πόσο τεράστιο ρόλο έπαιξε η αλλαγή της συγκοινωνίας και τα πρώτα καράβια, τα οχηματαγωγά, πώς άλλαξαν το νησί και έχουμε πραγματικά εικόνες πολύ ενδιαφέρουσες και ευχαριστούμε για αυτή την έτσι, προσφορά. Άρα λοιπόν θα λέγαμε ότι αυτές οι έντονες αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια σίγουρα είναι πάντα μαζί και σίγουρα διαμορφώνουν το χαρακτήρα. Βλέπουμε ότι η Κεφαλονιά είναι ένας τόπος με έντονη ιστορική μνήμη, με αντιφάσεις, με επιρροές. και τελικά ότι καθορίζει η καταγωγή μας και διαμορφώνει τον άνθρωπο και την κοσμοθεωρία του. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, στα πρώτα χρόνια. Στον τόπο αυτό θα μάθεις να μιλάς, θα μάθεις τη γλώσσα, θα μάθεις να φοβάσαι, θα μάθεις να είσαι ανδρείος, θα μάθεις να είσαι έξυπνος, θα μάθεις... Αυτός ο τόπος, αυτά είναι τα πρώτα που θα σου δώσει και θα σε διαμορφώσει. Θα τα τροποποιήσεις όλα αυτά στην πορεία. Έτσι, αλλά όμως στην αρχή αυτά σε διαμορφώνουν. Και αν δηλαδή, παραδείγματος χάρη, να σου πω ένα παράδειγμα, εάν ένας άνθρωπος ζει σε έναν τόπο μέχρι τα 13 του, τότε δεν μπορεί να αλλάξει ποτέ την προφορά του τόπου. Δηλαδή είσαι Λαρισαίος, είσαι μέχρι τη... θα σε καταλαβαίνουν πάντα ότι είσαι Λαρισαίος. Είσαι Ηπειρώτης, θα σε καταλαβαίνουν αν έχει ζήσει μέχρι τα 13 σου.
0: Γίνεται ο προγραμματισμός, θα λέγαμε. Ο υποκλειδώνει μετά.
1: Είναι αυτό το μαγνητόφωνο του ανθρώπου. Δηλαδή, παιδιατρικό είναι αυτό. Μέχρι τα 13. Εάν ζεις σε έναν τόπο, εάν φύγεις στα 5, εντάξει, θα σου αλλάξει. Θα αλλάξει η προφορά σου. Αλλά στο βάθος, μπορεί να την τροποποιήσεις έντεχνα, ξέρω εγώ. Αλλά στο βάθος σε καταλαβαίνουν ότι είσαι Μακεδόνας, ας πούμε. Ότι είσαι Λαρισαίος, ότι είσαι Κρητικός. Δηλαδή, πόσο τόπο δηλαδή δουλεύει μέσα στον άνθρωπο.
0: Και από εκεί και πέρα...
1: Δηλαδή και ανεξίτηλα. Αυτό είναι ένα ανεξίτηλο πράγμα. Δεν σβήνει. Τώρα τα άλλα θα τα τροποποιήσεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά γενικά είναι το πρώτο πεδίο μάθησης, ας πούμε. Είναι ο τόπος, ας πούμε. Και εμείς τότε είχαμε πλήρη ελευθερία. Ελευθερία σαν παιδιά. Γιατί το κυρίαρχο πολίτευμα τρόπο ήταν λίγο πιο...
0: Συντηρητικό.
1: Ε?
0: Συντηρητικό.
1: Συντηρητικό. Ναι, συντηρητικό. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη στο σχολείο δεν μπορούσαμε να πάμε σινεμά. Ή αν έπρεπε να πας σινεμά, μπορούσε να πας μονάχα συνοδευόμενος το Σάββατο και την Κυριακή, Σαββατοκύριακο και σε κατάλληλο. Παραδείγματος χάρη, να σου πω ένα, είχαν πάει κάτι φίλοι στο ένα έργο του Γκάρι Κούπερ, το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές.
0: Μάλιστα.
1: Και τότε ήταν στο υπερό του Ολύμπιο. Συγκεκριμένα. Αν του είδαν οι καθηγητέ, κάποιο καθηγητή το είπε. Οπότε την άλλη μέρα, γιατί παρατασσόμεθα και κάναμε προσευχή, α πούμε. Την άλλη μέρα λέει ο καθηγητή ότι ο τάδε, μάλιστα το τρένο για εσά όμω φύριξε 6. Εξαήμερη αποβολή.
0: Μάλιστα.
1: Το κατάλαβε. Δηλαδή θέλω να σου πω, ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Και έπρεπε να είσαι και λίγο πιο. Εκεί γινόσανε και πιο έξυπνο, να μπορεί να ξεφεύγει τις κακοτοπιές.
0: Η δυσκολία εκπαιδεύει την αχήνεια. Εκτός από το περιβάλλον, ωστόσο, είναι και η οικογένεια που ασκεί τις πρώτες επιρροές. Υπήρξε, Ευαγγέλη, στην οικογένεια κάποια τάση που σε επηρέασε, σε διαμόρφωσε στην προσφορά?
1: Εντάξει, δεν είχα εγώ κάτι προσωπικά. Υπήρχαν βέβαια. Αλλά κάτι προσωπικό εμένα που να με επηρέασε, όχι, δηλαδή επαγαθών να επηρεαζόμουν, αλλά όχι προς... Εντάξει. Αυτό που μου έκανε εντύπωση, για να το ενώσουμε με το προηγούμενο, να δεις τη διαφορά. Στο πω επιγραμματικά. Έφυγα λοιπόν εγώ από την Κεφαλονιά, κάποια στιγμή η δική μου οικογένεια είχε μετακομίσει στην Αθήνα, γιατί ο αδερφός μου σπούδαζε και οπότε πήγαν να υποστηρίξουν τον αδερφό και έφυγαν. Είχα μείνει εγώ λίγο πίσω και κάποια στιγμή έπρεπε να φύγω και εγώ, γιατί έπρεπε να αρχίζανε τα σχολεία. Και έπρεπε να πάω και εγώ στην Αθήνα να ενωθώ με τους άλλους και να πάω και σχολείο. Οπότε πήρα και εγώ κάποια στιγμή, είπαμε μέχρι και την Τετάρτη γυμνασίου, ήμουν Κεφαλονιά, Πέμπτη, Έκτη πήγα στην Αθήνα. Λοιπόν, πήρα το ferry boat με βαριά καρδιά και καημό μεγάλο και έφυγα από την Κεφαλονιά. Με περίμενε ο αδερφός μου στα ΚΤΕΛ Κεφαλονιάς, ήταν στη Γερανίου κάπου εκεί. Τότε λοιπόν, κατεβαίναμε λοιπόν να πάρουμε το λεωφορείο για να πάμε στο σπίτι μας. Και εγώ όπως είχα το ταπεραμένο το κεφαλονιέτικο, ήμουνα λίγο αλέγκρος, λίγο σφύριζα και τα λοιπά. Και μου λέει ο αδερφός μου τότε, ο συγχωρημένος γιατί πέθανε, μου λέει ότι κοίτα, εδώ δεν θα σφυρίζεις. Εδώ δεν θα τραγουδάς, εδώ θα είσαι πιο συνετός, δεν σφυρίζουμε, δεν τραγουδάμε στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν μου έμεινε ότι δηλαδή έφυγα από έναν τόπο που είχα πλήρη ελευθερία τροπορτινά και πήγα κάπου που πρέπει ήδη να καταδυναστευτώ από, από τα πρώτα μου βήματα. Δηλαδή στο πεζοδρόμιο που πήγα. Κατάλαβες, αυτή ήταν η διαφορά η τεράστια, αν μπορεί να το καταλάβει, δηλαδή το τι είμαστε εδώ, το τι ήταν στην Αθήνα. Εντάξει, η ζωή ήταν διαφορετική.
0: Βαγγέλη, ποια ήταν η πρώτη μορφή αυθεντίας που στην οποία θέλεις να αντιδράσεις ή να διαφοροποιηθείς?
1: Αυθεντία, δηλαδή δεν αντέδρασα στο ότι έτσι είναι και δεν αλλάζει αυτό. Αυτό δηλαδή το πράγμα δεν με, δεν με, πώς το λένε,
0: αυτή αστηρό...
1: δεν με κάλυπτε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήθελα να το ψάξω. Να, γιατί έτσι είναι και δεν αλλάζει. Το ψάξα να βρούμε και τα λοιπά, και αυτό και στην ιατρική και παντού και πολιτικά αν θέλεις και παντού. Έχει εφαρμογή. Δηλαδή η αυθεντία ότι έτσι είναι και δεν αλλάζουν τα πράγματα, ας πούμε, και τα λοιπά, δεν μπορεί να σταθεί. Αν, πολλοί βέβαια το δέχονται έτσι, έτσι μυρολατρικά, αλλά δεν είναι έτσι. Πρέπει να το ψάξεις, να το φτιάξεις.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου σήμερα, του Γυμνασίου τότε, τις κάνεις στο Κλεινονάστη, στην Αθήνα. Και κάπου εκεί έρχεται η απόφαση για την ιατρική. Πότε ακριβώς έρχεται, πότε γεννήθηκε?
1: Ναι, εκεί στο γυμνάσιο, στις τελευταίες τάξεις, εκεί σκέφτηκα την ιατρική. Ήταν και ένα, εντάξει, ήταν και μου άρεσε, δηλαδή η ιδέα, σαν ιδέα στην αρχή, έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο έχει δουλέψει και τα λοιπά. Αλλά και πήγα στο εξωτερικό. Ήταν βέβαια και μια εποχή που ροής. Τότε φαντάσου ήταν η δικτακτορία στην Ελλάδα. Και οι νέοι θέλανε ή δυνατόν, αν μπορούσαν να φύγουν κιόλας, ας πούμε. Δηλαδή, βέβαια, ανοιγόταν ένας κόσμος που δεν ήξερε τι θα αντιμετωπίσει, θα βγαίνει στο εξωτερικό να σπουδάσει. Ήταν ένα πάλι για ένα μεγάλο ρίσκο. Μεγάλο. Αλλά, όπως είπαμε, η εκπαίδευση στην Κεφαλονιά, όταν ήμουν μικρός, την βρήκα μπροστά μου. Ναι. Με βοήθησε, δηλαδή.
0: Ναι, δεν είναι όπως σήμερα που πάνε τα παιδιά με διαφορετικό τρόπο και άλλες ανέσεις στο εξωτερικό αν χρειαστεί να σπουδάσουν. Τότε ήταν κάτι σαν ξεριζωμός, ήταν κάτι σαν μετανάστευση. Δεν ήταν εύκολο να πάνε σπουδάσεις στο εξωτερικό.
1: Ναι, ήταν λίγο δύσκολο, εποχές. Αλλά όμως πρόσεξε όμως, γιατί εμείς είμαστε λίγο τυχεροί. Φύγαμε δηλαδή από μια χώρα που ήταν καταπιεσμένη και λίγο πίσω, κακά τα ψέματα, η Ελλάδα. Και πήγα εγώ στην Πολόνια, σε μια χώρα που ήταν... Η δημοκρατία ήταν ένα φροντιστήριο για μένα σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα, δηλαδή στα πολιτικά, στα ανθρωπικά, στα κοινωνικά, στα πανεπιστήμιο, το πιο παλιό πανεπιστήμιο της Ευρώπης, η Μπολόνια. Εκεί και αν δεν ήταν η αυθεντία του καθηγητή, εκεί ήταν νόμος η αυθεντία στην Πολόνια. Παρόλες το Μάη του 68, παρόλα τα... τις επαναστάσεις των φοιτητών, εκεί παρέμεναν το ίδιο. Έτσι είναι και έτσι θα το καταλάβεις. Θες, δεν θες. Ήταν δηλαδή...
0: Η αυτοκρατορία του καθηγητή.
1: Είναι... Ναι.
0: Η απόφαση λοιπόν για γιατρική.

0: να θεμά αλληλεγγύης, ένα θέμα. Mm-hmm. Πάντα παίζει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Πάντα παίζει mm-hmm. στο γιατρό. Ναι. Στο γιατρό. Ο γιατρός πρέπει να το πιστεύει αυτό. Αν δεν το πιστεύει, δεν είναι γιατρός. Mm-hmm. Δηλαδή, ο γιατρός είναι φτιαγμένος για τον άνθρωπο. Την εξουσία την παίρνει από τον άνθρωπο. Δεν έχει εξουσία ο γιατρός. Του τη δίνει ο ασθενής. Ο ασθενής του λέει, κάνε με καλά. Mm-hmm. Του δίνει την εξουσία. Mm-hmm. Και αυτός πρέπει να ανταποκριθεί στην εντολή υπό μία έννοια του ασθενούς και να ικανοποιήσει mm-hmm. την απέτηση, ας πούμε, του ασθενούς, και αυτός δηλαδή τον βάζει, του βάζει πρόβλημα. Δεν είναι εξουσία δηλαδή στην ουσία, δεν είναι ο γιατρός mm-hmm. που είναι από πάνω από το γιατρό, αλλά έχει πάρει εξουσία από το...
1: Θα πάμε αργότερα στη φιλοσοφία της ιατρικής, γιατί είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα και που το βάζεις και που το έχουμε σκεφτεί και θέλουμε να το συζητήσουμε. Νωρίτερα μας μίλησες τώρα πριν λίγο για τα φοιτητικά χρόνια και για την Πολώνια και για το πόσο διαφορετικά και μπροστά και ανοιχτά ήταν οι ορίζοντες σε μια χώρα.
0: Η Πολώνια τότε ήταν ένα εργαστήρι,
1: ναι,
0: πρόσεξε.
1: Ναι.
0: Λίγα κομμάτια τα έχει δει της Μπολόνιας, ήταν εργαστήρι, mm-hmm. όπου εκεί ήταν ο ευρωκομμουνισμός, αν ξέρεις.
1: Έχει τεράστιο ενδιαφέρον αυτό και θέλουμε να το ακούσουμε από σένα.
0: Ήταν mm-hmm. ο ευρωκομμουνισμός, mm-hmm. δηλαδή είχε δήμαρχο τον Τζάνγκερ, η Ρενάτο Τζάνγκερ, mm-hmm. ήταν η καθηγητής της οικονομίας mm-hmm. στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Αλλά ήταν και δήμαρχο της Μπολόνια. Η Ιταλία είχε τον Μπερλίγκουερ τότε, και είχαν κάνει τον λεγόμενο ιστορικό συμβιβασμό. Δηλαδή, ότι για να μην πάθουμε τα χάλια της χιλής, πραξικοπήματα κτλ., θα συνεργαστούμε με την αστική τάξη. Αυτός είναι ο ιστορικός συμβιβασμός. Mm-hmm. Και να παγαθώ την πρόοδο κτλ. Και ένα κι άλλο. Αυτό το πράγμα όμως είχε πολλές παραμέτρους. Και εκεί λοιπόν στην πλατεία, στην Πιάτσα Ματζόρε, εκεί που γινόταν οι μεγάλες συζητήσεις, οι μεγάλες αυτά, πολύ ωραίο πράγμα, τώρα με φέρει πίσω στη μνήμη, γινόταν αυτές οι κοινωνικές συζητήσεις, έπαιρνες μέρος, άκουγες. Ήταν πραγματικά σαν να πηγαίνεις και να βλέπεις κάθε βράδυ μια καλή θεατρική παράσταση. Mm. Ήτανε πολύ σπουδαίοι ομιλητές, ευχαριστιόταν η ψυχή σου δηλαδή. Είτε συμφωνούσες είτε διαφωνούσες. Δεν είναι δηλαδή ότι ήταν πάντα, ας πούμε, συμφωνούσες, αλλά ήταν ένα σπουδαίο πράγμα. Και επειδή ο Τζάνγκερη, πρόσεξε, έκανε αναπτυξιακά προγράμματα για την Πολώνια και για τον ευρωκομμουνισμό, ήταν ένα εργαστήρι η Πολώνια. Είχε υψηλό εισοδηματικό κεφάλαιο, ας πούμε, τους κατοίκους, αλλά παρόλα αυτά εκεί γινόταν το ζήμωμα των αρχών του ευρωκομμουνισμού. Έτσι λοιπόν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα έφερνα και τον Ανδρέα Παπανδρέου. Εκεί τον συνάντησα για πρώτη φορά. Mm-hmm. Στην Πολώνια, όταν είχε έρθει από τον Τζάνγκερ για να συμμετάσχει στον προγραμματισμό mm-hmm. της πόλης. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν, ορισμένα πράγματα από αυτά, το καπί που έκανε το Πασόκ, είναι προϊόν του ευρωκομμουνισμού, την Πολώνια. Mm-hmm. Πολλά πράγματα, τα συνδυακά συμβούλια, αν θυμάσαι.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: Αυτή δουλειά. Mm-hmm. Τα πάντα όλα, αν θυμάσαι μια φορά το Πασόκ είχε αφήσει τις αστικές συγκοινωνίες ελεύθερες την ώρα που οι εργαζόμενοι πάνε στην εργασία. Mm-hmm. Ήτανε τζάμπα. Mm-hmm. Και αυτό ήταν την Πολώνια. Πολλά δηλαδή που υιοθέτησε μετά ο Παπανδρέου και τα έκανε πράξη στην Ελλάδα, τα οποία πολλά από αυτά πιάσανε, πολλά δεν πιάσανε βέβαια, έτσι. Mm-hmm. Ας πούμε το καπί είναι ένα πράγμα το οποίο έμεινε για πάντα και είναι τέλειο, ας πούμε. Και το κατοχυρώθηκε στη συνείδηση των Ελλήνων. Εντάξει, τώρα...
1: Δεν μπορούμε να πούμε το ίδιο για τα συνοικιακά συμβούλια, έτσι.
0: Ούτε αυτό, ούτε για τις ελεύθερες συγκοινωνίες την ώρα που κινούνται οι εργαζόμενοι.
1: Ναι.
0: Ούτε και άλλα. Mm-hmm. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η Ελλάδα πρικίστηκε από αυτή την mm-hmm. ιστορία με τον Ανδρέα Παπανδρέου, mm-hmm. ο οποίος ήταν ένας θεωρητικός mm-hmm. της οικονομίας και τα λοιπά, μεγάλος, ο οποίος συμμετείχε. Να φανταστείς τότε, εμείς δηλαδή που είμαστε και φίλοι του, mm-hmm. φίλοι του. Εντάξει, φοιτητική οργάνωση που είμαστε σε αυτή τη λογική πλέαμε. Ήταν μεγάλο πράγμα να βλέπεις μεγάλες αφίσες, ας πούμε, στην Πολόνια να λένε ότι ο,

0: ότι συμμετείχε και αυτός ο Έλληνας, γιατί η Ελλάδα τότε ήταν λίγο παραπεταμένη. Δεν ασχολείται η Ευρώπη με την Ελλάδα. Ας πούμε, δεν ασχολείται καθόλου. Δεν μπορούσες να βρεις μια είδηση στις εφημερίδες για την Ελλάδα. Κάτι γίνει και στην Ελλάδα, ρε παιδί.
1: Είχε απομονωθεί λόγω της δικτατορίας, δηλαδή.
0: Ναι, δεν την παίζανε καθόλου, ας πούμε, την Ελλάδα. Καθόλου. Δεν υπήρχε.
1: Προφανώς δεν υπήρχε και εξωτερική πολιτική εκ μέρους μας.
0: Υπήρχαν αυτοί, δηλαδή κάτι κάνανε πράγματα στην Ελλάδα. Δεν γίνεται ότι δεν κάνανε. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι στις τηλεπικοινωνίες είχαν προχωρήσει πιο πολύ στην Ελλάδα από ότι στην Ιταλία. Αυτοί είχαν εδώ στην Ελλάδα είχαν φτιάξει το σταθμό, το δορυφορικό στις Θερμοπύλες και τα τηλέφωνα ήταν αυτοματοποιημένα και τέλεια. Ενώ εμείς στην Ιταλία περιμέναμε στο τηλεφώνι τελοστάτο να γίνει η σύνδεση με τον Καρβουνιάρη κτλ. Δηλαδή σε πολλά ήταν και πιο μπροστά εδώ. Είχαν τελειώσει τον εξηλεκτρισμό, είχαν κάνει πράγματα. Όμως αυτά δεν φαινότανε, δεν τους παίζανε. Αντίθετα, τους λέγανε, όταν μιλάγανε για την Ελλάδα, λέγανε «Povera Grecia», δηλαδή «Φτωχή Ελλάδα».
1: Ναι.
0: Δηλαδή «Ταλέπορη», κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Οπότε όταν έβλεπες, ας πούμε...
1: Ήμασταν φτωχός συγγενείς, δηλαδή. Έτσι,
0: δεν είμαστε καν συγγενείς, τίποτα καν δεν είμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε συγγένεια. Απλώς, εντάξει. Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν νιώσαμε σαν ξένοι. Εγώ δεν ένιωσα ποτέ σαν ξένος
1: Ιταλία.
0: Καθόλου. Ήμουνα με τα πλήρη μου δικαιώματα, ποτέ δεν ένιωσα ούτε ρατσιστικό, ούτε τίποτα, ποτέ. Τίποτα, το παραμικρό. Αντίθετα, ήμουνα ομογενοποιημένος με αυτούς. Δεν είχαμε κάτι. Απλώς την Ελλάδα είχαν ένα θέμα μεγάλο, ας πούμε. Γιατί αυτοί πιστεύανε στη δημοκρατία, στη σοσιαλδημοκρατία, σε αυτά και τα λοιπά. Και δεν θέλανε, ας πούμε, να έχουν σχέση με ένα καθεστώς το οποίο το θεωρούσαν ότι δεν είναι με τα γούστα τους.
1: Ναι. Καθώς μιλάμε, αγαπητέ Ευαγγέλη, θυμήθηκα μια επαφή που είχα στον Προυσό της Ευρετανίας, όπου είχαμε ταξιδέψει εκεί με ένα φιλικό ζευγάρι και είχα γνωρίσει τον κύριο Στρεμένο. Ο κύριο Στρεμένο ήταν πρέσβης της Ελλάδας στην Ιταλία επί Ανδρέα Παπανδρέου, προσωπικός φίλος του Ανδρέα, και είχε σπουδάσει στην Ιταλία. Γι' αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Είχε γνώση αυτή τη προσωπικότητα, ο οποίο είχε φτιάξει μετά ένα δίκτυο πεζοπορικών διαδρομών στον Προυσό, λόγω του ότι τα είχε φέρει και αυτό από το εξωτερικό.
0: Μπράβο, ναι, τώρα ακουστά. Ναι, ήταν γνωστό, α πούμε, αυτό. Ναι.
1: Και έχει κάνει μεγάλο έργο εκεί και ήταν και πρέσβης της χώρας μας στην Ιταλία. Άρα λοιπόν ζεις σε ένα πραγματικό ζωντανό εργαστήρι τα αυθεντικά σου χρόνια.
0: Ναι,
1: καλλιέργεια του πνεύματος στο Ζενίθ. Ας το πούμε αρχές της προοδευτικής...
0: Είχανε βέβαια και αυτοί τις δικές τους, ας πούμε, φοβίες και κρύβανε τα πράγματα. Παραδείγματος χάρη...
1: Ναι.
0: Υπήρχε ένα δρόμος που έβγαινε στο κέντρο της Μπολόνια, ο οποίος λέγεται Καντούντι τη Κεφαλόνια. Πεσόντες στην Κεφαλονιά ο δρόμος.
1: Ναι, ναι.
0: Στενός, αλλά όμως βγαίνει στη Μπιάτσα κανονικά. Τους ρώταγα, τι είναι αυτό ρε παιδιά, δεν ξέρανε. Αγνώσαν τα πάντα. Αυτό το είχαν αποκρύψει, το είχαν ρίξει στη συνείδησή τους δηλαδή.
1: Α, ότι είχαν κάνει τον επιθετικό πόλεμο στην Ελλάδα. Αυτό ήθελα να τους βρίσκουν.
0: Όχι, όχι, για τα θύματά τους. Για τα θύματά τους. Επειδή αυτοί τυφεγγιστήκαν από τους Γερμανούς εδώ πέρα και τα λοιπά, το είχαν αποκρύψει. Δεν το δείχνανε, δεν το λέγανε. Το είχαν κάτω από το χαλί.
1: Ναι.
0: Γιατί εννοείται ότι οι Γερμανοί τους σκοτώσαν ότι πατήσαν την πέσα. Δηλαδή ότι είμαστε σύμμαχοι και τώρα εσείς δεν θέλετε και θα σκοτώνουμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή σαν... ότι δηλιάσανε.
1: Σαν προδοσία.
0: Ότι,
1: ναι,
0: σαν προδοσία, σαν προδότες.
1: Ναι.
0: Αυτό το νιώσανε σαν ντροπή. Και έτσι δεν το ξέρανε καθόλου. Μπορεί να είχαν γράψει το δρόμο, αλλά δεν ξέρανε καθόλου για τον δρόμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι κάθε λαός έχει και δεν είναι μονάχα τα υπέρ του, υπάρχουν και τα κατά.
1: Υπάρχουν αντιφάσεις σε όλο το φάσμα της ανθρώπινης ιστορίας. Αυτά τα χρόνια τα φοιτητικά που έτσι καλλιεργούσε στο επιστημονικό σου ενδιαφέρον, έμαθες ότι η επιστήμη μπορεί να είναι μια ουδέτερη πράξη ή μπήκε κατά τη διάρκεια αυτή και το στοιχείο της ηθικής μέσα στην ιατρική?
0: Μα επιστήμη χωρίς ηθική δεν υφίσταται.
1: Και της πολιτικής ακόμα. Και της πολιτικής.
0: Ναι, τα πάντα. Όλα αυτά πρέπει να διέπονται από την ηθική. Αν δεν έχει αυτό το Είναι δηλαδή ένα μείγμα. Εάν μέσα από αυτό το μείγμα βγάλει την ηθική, δηλαδή είναι ένα μείγμα μπετό. Σίδερο, μπετό και άμμο και τσιμέντο. Αν βγάλει το. Δεν είναι αυτό το ίδιο πράγμα.
1: Τελείως.
0: Βγάλει ένα στοιχείο.
1: Σωστά.
0: Είναι.
1: Σωστά.
0: Η ηθική πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μέσα. Και γιατί. Γιατί όλα αυτά κινούνται και έχουν αντικείμενο τον άνθρωπο. Και πώς θα περάσει ο άνθρωπος καλύτερα. Πώς θα έχει μια πρόοδο. Πώς θα είναι πιο ευχαριστημένος. Για μια ευχαρίστηση, για την ευχαρίστηση των ανθρώπων. Πώς θα κινηθούμε όλοι να πάμε μαζί μπροστά. Πώς θα έχουμε ένα όραμα που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Γιατί βλέπουμε αυτά τα πράγματα που συμβαίνουν τώρα. Δεν υπάρχει κάποιος που να δώσει στον κόσμο να πιστέψει σε κάτι μεγαλύτερο. Όχι μόνο δηλαδή στο ατομικό, πώς θα επιβιώσω, πώς θα κάνω, πώς θα δείξω. Αυτά εντάξει, καλά είναι. Πώς θα πληρώσω φόρους, αν θα πληρώσω λιγότερους, αν θα βάλω βενζίνα πιο φτηνή, πιο ακριβή. Πολύ καλά αυτά. Αλλά πρέπει να κινηθούμε όλοι μπροστά μαζί. Με μια ισορροπία καλύτερη κτλ.
1: Να δούμε τη
0: κάτι,
1: μεγάλη.
0: Να πιστέψουμε σε κάτι μεγαλύτερο. Κάποιος να μας οδηγήσει σε κάτι μεγαλύτερο. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Κάτι υπερβατικό. Ε? Να υπερβούμε.
0: Παλιά, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έχουμε παραδείγματα που μας οδηγήσανε σε κάτι μεγαλύτερο. Πιστέψαμε. Ή το πιστέψαμε. Που τώρα το λιδωρούν πολύ, ας πούμε, αυτή την κατάσταση που είχαμε προηγουμένως. Με τον Ανδρέα κτλ. Πίστεψε ο λαός ότι πήγε σε κάτι μεγαλύτερο. Να πάει να διορθώσει πληγές, να κάψει φακέλους, να κάνει το οικογενειακό δίκαιο, να κάνει το ένα, να κάνει το άλλο κτλ. Πιστέψαν σε κάτι μεγαλύτερο. Που το έχει ανάγκη ο κόσμος. Ήταν όριμα αιτήματα του λαού και οδηγηθήκαν όλοι μαζί να πάνε μπροστά να κάνουν αυτό το πράγμα. Βέβαια μετά, επειδή είμαστε και. Εντάξει, λίγο τα. Τα χαλάμε μετά λίγο, αλλά εντάξει, δεν πειράζει.
1: Κάνει τους κύκλους της ιστορία. Βαγγέλη, λοιπόν, παρά το γεγονός ότι σπουδάζεις σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο και σε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα χώρα, επιλέγεις να γυρίσεις μετά τις σπουδές σου στον τόπο σου, επιλέγεις να ασκήσεις το επάγγελμα της ιατρικής στον τόπο σου. Πώς, τι σε όθησε να πάρεις αυτή την μεγάλη απόφαση, θα λέγαμε.
0: Αυτό είναι και για μένα ένα ερώτημα ακόμα. Δεδομένου ότι τότε οι συνάδελφοι μου. Φεύγανε και πηγαίνανε, επειδή είχε πολύ καλό όνομα το πανεπιστήμιο μας, η ιατρική μας στη Γερμανία. Και πηγαίνανε στη Γερμανία, είμαστε καλοδεχούμενοι, δηλαδή ήταν ένα μέρος που είμαστε καλοδεχούμενοι στη Γερμανία, χωρίς διατυπώσεις, χωρίς τίποτα.
1: Ναι.
0: Τότε κάπου έτσι, κάπου αλλιώς, και τελικά επαναπατρίστηκα.
1: Η μοίρα τα έφερε έτσι, η στροφή.
0: Επαναπατρίστηκα, δηλαδή. Χωρίς πολύ σκέψη, αντί να πάω σε αυτή την κατεύθυνση, αυτή ήταν η Γερμανία, ήταν μια κατεύθυνση, και άλλη ήταν να γυρίσω στην Ελλάδα.
1: Ενστικτοδός θα λέγαμε.
0: Χωρίς να το πω λίγο, με την ίδια βαλίτσα που έφυγα, με την ίδια βαλίτσα γύρισα στην Ελλάδα.
1: Με το ένστικτο μάλλον.
0: Ναι, από το ένστικτο, ναι.
1: Μάλιστα. Η επαρχία θεωρείς ότι προσφέρει περισσότερη ποιότητα ζωής ή εγκλωβίζει τον άνθρωπο μετά από τις εκεί.
0: Κοίταξε, αν είσαι μέσα σου ανοιχτός, δεν υπάρχουν κλειστοί χώροι. Ούτε σε περιορίζει τίποτα.
1: Πολύ
0: αν
1: θέλει
0: να κάνει πράγματα.
1: Μ' αρέσει αυτό που λες.
0: Αν είσαι κλειστός,
1: όπου
0: στο
1: και
0: Παρίσι,
1: ναι, σωστά, σωστά.
0: Δεν θα μπορεί να πάει να πει στο Σικουάνα. Δεν είναι. Δηλαδή πρέπει να είσαι ανοιχτό. Ναι. Τώρα, ότι σε μια επαρχιακή πόλη υπάρχουν και. Δηλαδή ο μικρός κύκλος μπορεί να τον βλέπει σαν κουτσομπολίστικο, ας πούμε. Όμως μπορεί να μην τον δει σαν κουτσομπολίστικο, να τον δει σαν στήριγμα.
1: Ναι.
0: Ότι έχει στηρίγματα. Ενώ στην Αθήνα, παραδείγματος, έρχεσαι μόνο σου, δεν έχει στηρίγματα. Ενώ τώρα έχει το δίπλα, είναι στήριγμα. Δηλαδή
1: σωστά.
0: Δεν είναι άσπρο μαύρο.
1: Σωστά, πολύ σωστά. Τελικά έγινε όπως έγινε αυτή η επιστροφή, είτε ενστικτοδός, είτε από την τύχη, είτε δεν ξέρω εγώ τι. Γυρνώντας τώρα πίσω σου, θεωρείς ότι ήταν μια σοφή επιλογή. Χαίρεσαι.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Έκανα πράγματα τα οποία αφενός με ευχαρίστησαν υπό μία έννοια, μου δώσαν ένα νόημα και αφετέρου φάνηκα ωφέλιμος, νομίζω φάνηκα ωφέλιμος στον τόπο μου, ας πούμε. Είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Πρόσεξε τι γίνεται. Είχα γνωρίσει μια φορά σε ένα συνέδριο, είχα γνωρίσει τον Μπάρναν, ο καρδιοχειρουργός. Ήταν ένα συνέδριο που κάναμε τότε με τον Γκεκάτο, φυσιατρικής και φυσικοθεραπείας. Και είχε φέρει τον Μπάρναν. Και μου είχε πει ο Μπάρναν επιγραμματικά ότι τα μεγαλύτερα πράγματα λέει, που έχω κάνει, τα έχω κάνει σε νομαρχιακό νοσοκομείο, σε μικρό νοσοκομείο. Τα σπουδαία τα έχω κάνει. Οπότε και εσύ μπορεί να κάνει σπουδαία πράγματα εδώ, δηλαδή με την έννοια μου έλεγε. Θέλω να σου πω δηλαδή ότι ο μικρός τόπος, ακόμα και ένας Μπάρναν, σου λέει ότι μπορεί να κάνει πολλά πράγματα σε ένα μικρό τόπο.
1: Πολλά και μεγάλα. Πραγματικά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε το ραδιόφωνο του Ιν Κεφαλονιά 89,2. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα, καθώς μιλάμε με τον παιδίατρο κύριο Βαγγέλη Ευαγγελάτο και έχουμε μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και ευχάριστη συζήτηση. Θα επιστρέψουμε γιατί θα μιλήσουμε στη συνέχεια για την φιλοσοφία της ιατρικής, που εκεί είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι, αλλά πρώτα θα ακούσουμε ένα τραγούδι.

0: Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στη συζήτησή μας από ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα. Είμαστε στο στούντιο του Κεφαλονιά με τον κύριο Βαγγέλη Ευαγγελάτο. Και καθώς κάναμε μια πρώτη εισαγωγή στα πρώτα χρόνια, στα φοιτητικά χρόνια, στα εκπαιδευτικά, στα πρώτα βιώματα, μάθαμε πολύ ωραία λαογραφικά στοιχεία για τον τόπο μας, προχωράμε μετά και την απόφασή του να επιστρέψει τελικά στην Κεφαλονιά και να ασκήσει εδώ το ιατρικό λειτουργήμα. Και θέλουμε τώρα να μιλήσουμε και να πούμε μερικά πράγματα για τη φιλοσοφία της ιατρικής και της παιδιατρικής πιο συγκεκριμένα. Να εστιάσουμε στη σχέση γιατρού, παιδιού και γονέα, καθώς και στην ιατρική πραγματικότητα. Βαγγέλη, θα έλεγες ότι η σύγχρονη ιατρική κινδυνεύει να γίνει περισσότερο τεχνοκρατική και λιγότερο ανθρωποκεντρική?
1: Όπως είπαμε προηγουμένως, τα πάντα γίνονται για τον άνθρωπο. Εάν βγάλεις τον παράγοντα άνθρωπο μέσα από την ιατρική, θα μείνει ένα κουφάρι. Δεν θα υπάρχει ιατρική. Άρα, τώρα βέβαια θα μου πεις, βλέπεις τον γιατρό που ασχολείται πιο πολύ με την οθόνη παρά με την επαφή με τον άρρωστο. Δηλαδή, ασχολούνται με εξετάσεις κτλ. Αλλά δεν είναι ο γιατρός ένας άνθρωπος, ας πούμε, που να κάνει μια σούμα εργαστηριακών. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα στεφτεί γιατί την επαφή του με τον άνθρωπο. Διότι τι λέμε? Λέμε εκ του ιστορικού και της κλινικής εικόνος πιθανολογούμε το νόσημα. Δηλαδή θα καταλάβω εγώ τι έχει ένας άνθρωπος, θα πιθανολογήσω τι έχει ένας άνθρωπος αφού έρχονται σε επαφή μαζί του, μάθω πράγματα γι' αυτό, είναι το ιστορικό του, μάθω πράγματα γι' αυτό, είναι πολλά εν το βάθη και από την κλινική μου εξέταση. Θα τον κοιτάξω, θα τον δω, θα ακούσω, θα κάνω, δηλαδή θα έρθω σε επαφή και με το ιστορικό του και με τον ίδιο νασμένο. Και τότε θα πιθανολογήσω τον νόσημα. Και από το εργαστήριο θα τεκμηριώσω αυτή την υποψία μου ή θα την απορρίψω ανάλογα. Εδώ τώρα έχουμε φτάσει πολλές φορές να κοιτάμε μονάχα το εργαστήριο και φεύγουμε το πρώτο κομμάτι, το οποίο είναι και το πιο σημαντικό. Άρα η επαφή με τον άνθρωπο, είναι το πιο σημαντικό στην ιατρική. Και πρέπει, όταν λέμε, πρέπει να έχεις σχέση με τον άνθρωπο, δηλαδή να τον, την ψυχολογία του, να τον βοηθήσεις. Δεν είναι, εάν τον δεις σαν νούμερο, δηλαδή ο ασθενής του θαλάμου 3 στο 5 κρεβάτι, είναι τελειωμένη ιστορία. Βέβαια στην Κεφαλονιά δεν μπορεί να γίνει και αυτό, γιατί ο ασθενής εξέρει με το μικρό σε όνομα. Να κάτι άλλο που έχει η Κεφαλονιά, που είναι και καλό για τον ασθενή, γιατί σε ξέρει με το μικρό το όνομα και εσύ τον ξέρεις, που λέει ο λόγος σας τις περισσότερες φορές, και δεν είναι το απρόσωπο το αθηναϊκό, αλλά και από την άλλη μεριά είναι ότι και το γιατρό τον εσφίγγει λίγο πιο πολύ.
0: Υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στην παιδιατρική, ότι ένα παιδί δεν έχει τη δική του, έχει φωνή, αλλά δεν μπορεί να επιλέξει. Και άρα λοιπόν εδώ υπάρχει μια συνεργασία με τους γονείς. Και ποιο είναι το σημείο εκείνο όπου ένας γιατρός πρέπει να σεβαστεί την επιθυμία του γονιού και ποιο είναι εκείνο που πρέπει να συγκρουστεί μαζί τους?
1: Κοίταξε να σου πω κάτι. Ο γονιός, εγώ και αυτό δίδασκα και στους ειδικευόμενους μου και σε όλο, ο γονιός είναι ένας σύμμαχος του γιατρού. Δηλαδή, εάν έχουμε και νοσηλεύουμε ένα παιδάκι, να καταλάβεις, το οποίο του δίνουμε 4 φάρμακα. Εάν στον προσκεφαλό του έχουμε τη μαμά του, θα του δώσουμε 3. Η μαμά είναι φάρμακο. Το καταλάβεις, εννοώ. Αυτό δηλαδή, άρα δηλαδή ο γονιός είναι σύμμαχός σου, είναι και όχι μόνο σύμμαχός σου, είναι και μέρος της θεραπείας του παιδιού.
0: Μέρος θεραπείας. Θεραπείας.
1: Αν δηλαδή χρειαζόμαστε 5 μέρες να βγάλουμε ένα παιδί από την κλινική, θα χρειαστούμε 3 μέρες με τη μαμά, 4 μέρες με τη μαμά. Άρα λοιπόν, όμως, καμιά φορά οι γονείς γίνονται εμπόδιο και βάζουν και δύσκολα στο γιατρό. Παραδείγματος χάρη, εγώ, αν μου πεις ποιο ήταν, ποιο αντιμετώπιζα πιο πολύ, πολλές φορές, έρχονταν ένα παιδί το οποίο ήταν σοβαρά. αμέσως οι γονείς θέλουν να διακομιστεί το παιδί. Γιατρέ μου, να το πάμε, γιατί δεν έχετε εδώ τα μέσα, μήπως δεν έχουν τα μέσα και τα λοιπά και ένα κι άλλο και τα λοιπά. Όμως, εσύ έπρεπε να δουλέψεις το παιδί, γιατί ξέρεις ότι αφενός μεν η πολυτέλεια να διακομιστεί με αεροπλάνα, με ένα με άλλο, μπορεί να είναι προσημεία του παιδιού. Mm-hmm. Δηλαδή δεν είχε την πολυτέλεια το παιδί να κάνει αυτό το ταξίδι που οι γονείς το θεωρούσαν ότι ήταν το σωτήριο. Ναι. Ίσως δεν ήταν το σωτήριο. Ναι. Και από την άλλη μεριά δεν μπορούσε να κάνεις και τον τροχονόμο. Mm-hmm. Ότι κάθε παιδί που ήταν σοβαρό να τον δοστέρνιψε. Υπάρχουν νοσοκομεία τέτοια που το κάνουν αυτό. Ναι. Ναι. Έτσι. Mm-hmm. Άρα εκεί. Τώρα από την άλλη μεριά ο γιατρός εκείνη και την ώρα, επειδή ο γονιός είχε δέσει την πισινή του, σου λέει: εγώ το είπα του γιατρού να το πάμε, να το πάμε στην Αθήνα. Τελείωσε. Να το διακομίσουμε το παιδί. Αυτό το κράτησε. Οπότε κρατάει και όλη την ευθύνη ο γιατρός. Βάζει το κεφάλι του στην τροβά.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως είναι η ιατρική.
0: Ναι.
1: Να βάζει το κεφάλι στην τροβά. Mm-hmm. Δηλαδή, αν στράβωνε το mm-hmm. περιστατικό, όχι για λόγους ότι mm-hmm. δεν είχε κάνει λάθος εκτίμηση, αλλά γιατί τα περιστατικά στραβώνουν.
0: Ναι, βέβαια.
1: Υπάρχει επιπλοκή.
0: Και υποτροπή. Είναι λοιπόν μια αμήλικτη μάχη με το φόβο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, αυτή η διαδικασία.
1: Ναι, και υπάρχει, εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα μεγάλο. Mm-hmm. Υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή πότε οι γονείς με την άγνοια mm-hmm. του ή με την ναι. υπερπροστασία του παιδιού ή γιατί θέλουν κτλ. Γίνονται ένας βραχνάς στο γιατρό.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ στην Κεφαλονιά, στην Αθήνα, εντάξει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, γιατί mm-hmm. δεν έχει να το διακομίσουμε, να το πάει από το Αγία Σοφία, που στο Αγλαία.
0: Mm-hmm.
1: Από το Αγλαία στο Αγία Σοφία, μάλλον.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εμείς έχουμε αυτό το πρόβλημα.
0: Πιστεύεις ότι οι σύγχρονοι γονείς φοβούνται περισσότερο, δηλαδή μήπως έχουμε χτίσει μια κοινωνία πανικού?
1: Ναι, σίγουρα. Φοβούνται περισσότερο και γιατί αφενός
0: γιατί είναι αυτή η ενημέρωση από το διαδίκτυο που τους κατακλείζει. Πού είμαστε και στην...
1: Ένα το κρατούμενο.
0: Ναι.
1: Είναι η ενημέρωση ότι το διαδίκτυο για όλα λέει, κάνει, δείχνει και τα λοιπά. Όλα τις φορές είναι εσφαλμένα.
0: Και πώς το αξιολογούν.
1: Ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη σου λέει μπορεί να κάνω λάθος.
0: Και πώς το αξιολογεί αυτό που διαβάζει ο καθένας.
1: Ναι, και δεν μπορεί να το αξιολογήσει καλά και τα λοιπά. Θέλει, γιατί θέλει γνώση. Είπαμε ότι εκ του ιστορικού και της κλινικής εικόνος πρέπει να έχεις μια μεγάλη άποψη περί του θέματος για να το πεις, όχι από έβαλες και σου βγάζει ένα αποτέλεσμα.
0: Σωστά.
1: Το διαδίκτυο, αλλά και από την άλλη μεριά όπως ξέρεις mm-hmm. επειδή παλιά κάνανε 4-5 παιδιά, τώρα κάνουν ένα, πέφτει όλη η προσοχή εκεί, ένα-δύο, πέφτει όλη η προσοχή εκεί.
0: Σωστά.
1: Και εσύ...
0: Παλιά υπήρχε και το ενδεχόμενο απώλειας ενός παιδιού. Ένας συνάδελφός σας μου είπε κάποτε, και θυμάμαι και το σημείο που μου το είπε και που πραγματικά με είχε αφήσει άφωνο, ότι στις μέρες μας έχει υπάρξει η υπερεκτίμηση της ανθρώπινης ζωής. Και πραγματικά τώρα δεν είναι παραδεκτό να γίνει το παραμικρό τέτοιο ζήτημα. Τη στιγμή που κάποτε χανόντουσαν παιδιά στις γέννες ή γυναίκες, έχει υπάρξει αυτή η αλλαγή μεγάλη.
1: Ναι, εντάξει, αλλά πρόσεξε τώρα, εντάξει, εξελίσσεται η ιατρική. Παλιά η υπεργεννητική θνησιμότητα, παραδείγματος χάρη να φέρουμε ένα πράγμα, ένα δείχτης, μεγάλος δείχτης, σπουδαίος δείχτης, για τον πολιτισμό ενός λαού, υπεργεννητική θνησιμότητα.
0: Mm-hmm.
1: Παλιά ήταν 38% της χιλής, 38% της χιλής παλιά στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Μετά έγινε 18%, μετά έγινε 12%, δηλαδή εξελισσόμενη mm-hmm. ιατρική, mm-hmm. μευτική, mm-hmm. παιδιατρική, υγειονομική, mm-hmm. η μευτική, mm-hmm. όλα αυτά εξελισσόμενα βοηθάνε ούτως ώστε αυτός ο δείχτης να μικραίνει και να μπει στα πολιτισμένα κράτη.
0: Ναι.
1: Εμείς στην Κεφαλονιά είχαμε φτάσει σε ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα να έχουμε 6 της χιλής. Εμείς και η Ελβετία. Δεν υπήρχε άλλο μέρος στον κόσμο. Η Κεφαλονιά και η Ελβετία. Αφού στο συνέδριο δεν το παρουσίασε αυτό την εργασία με 6 της χιλής. Μου λέει ένας καθηγητής, αυτός που είναι καθηγητής τώρα της παιδιατρικής στο Ρίο, στο Πανεπιστημιακό της Πάτρας, μου λέει: ρε Βαγγέλη, αυτά τα πράγματα δεν λέγονται να με. Μα του λέω: δε στα χαρτιά και να δεις ότι λέγονται μια χαρά. Γράφονται, του λέω κιόλας. Όχι μόνο να δεν λέγονται, γράφονται κιόλας. Έτσι λοιπόν ο Γαβρίλης που είναι καθηγητής τώρα της παιδιατρικής.
0: Ναι,
1: ναι. Στην Πάτρα.
0: Ναι.
1: Είχε πει στο συνέδριο, ρε Βαγγέλη, αυτά δεν λέγονται. Τι δεν λέγονται, του λέω. Για δες εδώ τα αποτελέσματα. Θα μου πεις ότι κάποια ήταν κάποια περιστατικά κοίησης, τα οποία ήταν υψηλού ρίσκου, τα οποία είχαν φύγει εγκαίρως. Έτσι. Θα το λάβουμε και αυτό υπόψη. Δηλαδή είχαν φύγει από το νομό.
0: Ναι, από την
1: ευθύνη. Γεννήσαν αλλού.
0: Την τοπική, ναι.
1: Αλλά παρόλα αυτά είχαμε έξι τις κοιλίες, εμείς και η Ελβετία.
0: Έχει μείνει λοιπόν η ευχή, λέμε όταν γεννηθεί ένα παιδί να σας ζήσει. Γιατί κάποτε δεν ήταν δεδομένο. Και σήμερα η Ελλάδα και τα ιδιωτικά μαιευτήρια στην Αθήνα έχουν αφήσει κρεμασμένες στους διαδρόμους τους που λένε Ελλάδα το ασφαλέστερο μέρος για να γεννήσεις, γιατί έχει πάρα πάρα πολύ μικρά ποσοστά παιδικής νηστιμότητας, αλλά έχει και τα πρώτα ποσοστά σε κεσαρικές τομές. Είναι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελληνίδων να χρειάζονται βοήθεια για να γεννήσουν. Γιατί πώς το αξίζει.
1: Πρόσεξε. Ναι. Αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι θέμα των μαιευτήρων. Οι μαιευτήρες λοιπόν, οι μαιευτήρες, είναι χειρούργοι οι μαιευτήρες. Οπότε πιο πολύ τους διέπει το χειρουργείο, το χειρούργος. Λοιπόν,
0: και ο έλεγχος, έτσι, ο έλεγχος.
1: Όχι, πρόσεξε τώρα.
0: Να ελέγχουν τη διαδικασία, να μην είναι απρόβλεπτοι, έτσι δεν είναι, δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, αλλά το να γεννήσει μια γυναίκα... Είναι μια διαδικασία.
0: Ναι.
1: Πρέπει να την ξέρεις αυτή.
0: Έτσι.
1: Και να έχεις την εμπειρία να είσαι μαιευτήρας. Μαιευτήρας.
0: Με υπομονή.
1: Μαιευτήρας. Όχι, να μπορεί να κάνεις τους χειρισμούς. Όσο ήρθε το παιδί, να το γυρίσεις, να το κάνεις, να το δείξεις. Δηλαδή, υπάρχουν οι καλοί μαιευτήρες, οι οποίοι σπάνια βάζανε κεσαρική. Και γι' αυτό στην κεσαρική, η κεσαρική θεωρείται... Ότι δεν είναι normal, ότι κάτι συμβαίνει.
0: Είναι ένα βαρύ χειρουργείο. Έτσι, ναι.
1: Ότι κάτι συμβαίνει. Γι' αυτό στην κεσαρική, ενώ όταν γεννάει μια γυναίκα, δεν υπάρχει παιδίατρος μπροστά, γιατί θεωρείται ότι τα πράγματα εξελίσσονται ομαλά, είναι όλα μια χαρά, με φυσιολογικό το κετό. Στην κεσαρική είναι υποχρεωτικό να υπάρχει παιδίατρος. Διότι, υπάρχει παιδίατρος διότι κάτι γίνεται εδώ πέρα λαθεμένο. Κάτι γίνεται, κάποια ασθένεια υπάρχει,
0: εκτάκτως,
1: κάτι, οπότε πρέπει να υπάρχει η παιδεία του να ανανύψει το παιδί.
0: Να καλύψει το παιδί, ναι.
1: Ενώ τις περισσότερες, ας πούμε, φορές γίνεται από ρουτίνα. Ναι. Δηλαδή, θέλω να πάω διακοπές και έχω του φίλου μου του Γιάννη τη γυναίκα και πρέπει να θα την προγραμμίσω και σαν να τελειώνει.
0: Χαλάσουμε
1: τις διακοπές. Δεν περιμένω 200 μέρες, π.χ. λέω ένα. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι το κάνουν, αλλά λέω τι θα μπορούσε να γίνει. Ή παραδείγματος χάρη. Βλέπω μια αλλίωση παλμών, κάτι ας πούμε και τα λοιπά. Φοβάμαι. Όπως πήγαμε προηγουμένως, γιατρέ, τι το κράτησε το περιστατικό. Βλέπει αλλίωση παλμών, σου λέει έχω την ευθύνη, κάτσε, βάλτε τη χειρουργία να τελειώνουμε. Κατάλαβε δηλαδή με αυτή την έννοια και ο γιατρός προστατεύεται και σου λέει εγώ θα κάνω, είμαι καλός χειρουργός, θα κάνω την κεσαρική μου μια χαρά. Θα το βγάλω το παιδί και όλα μέλη και όλα αυτά. Γι' αυτό είναι πολλές οι κεσαρικές.
0: Και εδώ έρχεται η εξουσία εισαγωγικά του γιατρού που θα πει στο γονιό, στη μάνα, στον πατέρα που αγωνιά, ξέρεις, έχουμε χαμηλούς παλμούς, κινδυνεύουμε. Τι να πει εκείνη τη στιγμή ο δόλιος, ο πατέρας ή η μάνα.
1: Δεν μπορεί να πει.
0: Να πει, μην κάνεις ή κάνε. Θα πει, βοήθαμε, σώσαμε.
1: Όχι, πρόσεξε. Αν δεν θα πει ψέματα ο γιατρός, έχει χαμηλούς παλμούς, έχει το.
0: Αλλά μπορεί να έχει, ναι.
1: Έχει. Ναι. Και γι' αυτό, ας πούμε, σου λέει. Κάλιο γαϊδουρόδενε, συγγνώμη για την
0: ναι, ναι,
1: αλλά
0: ναι, ναι.
1: Γαϊδουρόδενε,
0: ναι.
1: Γαϊδουρογύρευε.
0: Ναι.
1: Όπως σου λέει, θα το ροκάβαλω εγώ και σαρική το παιδί, τη γυναίκα για να σώσω το παιδί. Και τη γυναίκα και το παιδί. Αφού δεν είναι τίποτα για μένα να κάνω την κεσαρική.
0: Κυρίες και κύριοι, πλησιάζουμε στα μισά της εκπομπής μας. Έχει ανάψει η συζήτηση. Έχουμε ανεβάσει λίγο τους παλμούς και βλέπω εδώ στο monitor του Ίν Κεφαλονιά ότι μας ζητάει να κάνουμε την αναγκαστική διακοπή για το διαφημιστικό πακέτο του σταθμού. Θα την κάνουμε για να ρίξουμε και εμείς παλμούς, γιατρέ. Θα ρίξουμε παλμούς και θα έρχομαι αμέσως μετά και πάλι μαζί σας.
2: Η ώρα στον Ίν Κεφαλονιά 89,2 είναι 12.
3: Πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31-231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.
4: Μήπως η πισίνα από απόλαυση έχει γίνει βραχνάς?
5: Έλα τώρα στο εξειδικευμένο κατάστημα του νησιού για τη φροντίδα της. Ζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ.
4: Για πιστοποιημένα χημικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές. Για καθαριστικά, απόχες, τεστ νερού, λάμπες, φίλτρα, αντλίες, αυτόματα συστήματα επεξεργασίας νερού, ρομποτικές σκούπες.
5: Με εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη για τον επαγγελματία και τον ιδιώτη. Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Είμαστε δίπλα σου για να δώσουμε τη μέγιστη όθηση στην επιχείρησή σου με εγκατάσταση δικτύων και Wi-Fi. Τηλεφωνικά κέντρα με χρήση smartphone. Ταμιακές μηχανές και ταμιακά συστήματα. Συστήματα παρακολούθησης και συναγερμή. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέφουμε σιγά σιγά στη συζήτησή μας μετά τον αγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα του σταθμού. Είμαστε στο στούντιο του ΙΝ Κεφαλονιά με τον παιδίατρο Βαγγέλη Ευαγγελάτο. Κάνουμε μια πολύ δυνατή συζήτηση και συνεχίζουμε να μιλάμε σε αυτή την ενότητα για την φιλοσοφία της ιατρικής που διέπει και της παιδιατρικής ειδικότερα. Μιλήσαμε για το φόβο που βλέπουμε ότι παίζει κυρίαρχο ρόλο και η μάχη για τον έλεγχό του, δηλαδή αυτό εννοούμε. Μιλήσαμε για την συμμαχία που πρέπει να υπάρχει μεταξύ γονιών και παιδιάτρου προς όφελος του παιδιού. Μιλήσαμε για την πληροφόρηση του διαδικτύου που και αυτή παίζει τον ρόλο της ανάλογα πώς μπορεί να την αξιολογήσει κάποιος και πώς μπορεί να την μεταφράσει. Και βλέπουμε, αγαπητέ Ευαγγέλη, ότι τα social media έχουν δημιουργήσει και μια νέα μορφή, ας την πούμε, ψηφιακής υποχονδρίας. Εντοπίζεις μια τέτοια τάση γύρω από τα παιδιά?
1: Ναι. Υπάρχουν πολλά αρνητικά πράγματα τα οποία προκύπτουν μέσα από αυτή τη διαδικασία, ας πούμε, και τα λοιπά. Ακόμα και με τους εμβολιασμούς και τα λοιπά, οι αντιεμβολιαστές και τα λοιπά από το διαδίκτυο, κοιτάζει, λέει, γιατί έχουν βάλει μέσα αυτό το πράγμα, σε αυτό το εμβόλιο, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, προγραμματισμοί, ας πούμε.
0: Μια και το θίγεις, να το πιάσουμε αυτό λιγάκι. Γιατί έχει υπάρξει μια αμφισβήτηση? Εμείς όταν ήμασταν μικροί, τα θεωρούσαμε θέσφατα. Είναι εκεί, τα κάνουμε, τελείωσε. Γιατί υπάρχει αυτή η αμφισβήτηση σήμερα? Φταίει ο κορονοϊός και η πανδημία? Γιατί έχει υπάρξει αυτή?
1: Τώρα, όχι, δεν είναι. Αυτό προϋπήρχε. Εγώ το αντιμετώπισα όταν ήμουν αγροτικό γιατρός. Όταν το πήρα πτυχίο, πήγα εγώ στο αγροτικό ιατρείο και ήταν ένας ιδιώτης γιατρός. Δίπλα σε μόνιμος εκεί του χωριού, ιδιώτης.
0: Ναι.
1: Στις Σέρες ήμουν αγροτικό γιατρός, ο οποίος λεγόταν Ντούλα στο όνομα, ο οποίος έγραφε παιδιατρικά, παθολογικά, γυναικολογικές επεμβάσεις. Δηλαδή έκανε, ήταν παθολόγος, έκανε τον παιδίατρο, ήταν αυτή η παλιά σκοπή γιατρή.
0: Ναι.
1: Και γυναικολογικές επεμβάσεις, του τεστ είναι εκτρώσεις. Κάνανε, ξέρεις, ας πούμε, στο ιατρείο με μια τοπική εκεί πέρα και κτλ. Αυτή η εποχή τότε.
0: Ναι.
1: Και είχε δύο κοριτσάκια. Και τότε βγήκε ο νόμος για να εγγραφεί στο σχολείο πρέπει να έχεις, ας πούμε, τα εμβόλια. Mm-hmm. Και ήρθε και μου ζήτησε σαν συνάδελφος να του υπογράψω χαρτί εγώ, γιατί αυτός δεν μπορούσε, έπρεπε από δημόσιο γιατρό να πάρει το χαρτί, ας πούμε, αυτό. Αυτός, παρόλο ότι ήταν γιατρό, δεν μπορούσε. Και ήρθε να του υπογράψω χαρτί ότι ψευδός βέβαια, ναι, για τα παιδιά του ότι είναι εμβολιασμένα για να πάνε στο σχολείο, γιατί είμαι εναντίον των εμβολίων.
0: Mm-hmm.
1: Τότε, δηλαδή, το αρχές του 80.
0: Mm-hmm.
1: Γιατρός.
0: Ναι, και γιατρός.
1: Και έπρεπε να κάνω και, όχι, και έπρεπε να κάνω και ολόκληρη ανόρθωση, ας πούμε, των εμβολίων στην περιφέρεια και στο χωριό και τα λοιπά, γιατί ήταν με το ότι είναι κακά τα εμβόλια.
0: Mm-hmm.
1: Τα εμβόλια έχουν σώσει. Δηλαδή αυτό ότι τώρα προσπαθούν με ένα παιδί και με δύο παιδιά οι οικογένειες να αυτόσουν, το οφείλουν στα εμβόλια.
0: Mm-hmm.
1: Αν δεν υπήρχαν τα εμβόλια, δεν είχαν καταπολεμήσει αυτές τις παιδικές αρρώστιες που λέμε και τα λοιπά και όλα αυτά, θα υπήρχε κίνδυνος. Τα εμβόλια έχουν δώσει αυτή την πολυτέλεια, εντός εισαγωγικών, ναι, πολυτέλεια, ναι, στους γονείς,
0: ναι,
1: να προϋπολογίζουν πιο πολύ τα οικονομικά και την εκπαίδευση του παιδιού αργότερα και τα λοιπά, και να περιορίζονται σε ένα παιδί και δεν κάνουν πολλά παιδιά, γιατί θέλουν να δώσουν στο ένα όλα, όχι σε πολλά από λίγα. Αλλά το οφείλουν σε ένας ακόμα λόγος που έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν αυτό, την πολυτέλεια να κάνουν αυτό που λέει ο λόγος, είναι τα εμβόλια. Άρα τα εμβόλια είναι καλά. Όμως, πρόσεξε. Κάθε πράγμα έχει και το...
0: Και την άλλη μεριά. Ναι.
1: Τι γίνεται. Είπαμε, η ιατρική προχωράει.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν προχωράει και η τεχνογνωσία. Είδες πόσο γρήγορα βρήκαν εμβόλιο για τον κορονοϊό.
0: Ναι. Ναι.
1: Πολύ γρήγορα.
0: Πολύ γρήγορα.
1: Γιατί με το DNA και τα λοιπά έχουν νέες μεθόδους πλέον, ας πούμε, και τα λοιπά. Και έτσι λοιπόν μπορούν να αυτή τη στιγμή να φτιάξουν εμβόλιο κατά πάσα νόσου. Και ασθενείας που λέει ο λόγος, να μην πούμε το κανονικό που λέει το Ευαγγέλιο.
0: Ναι.
1: Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι για όλες τις αρρώσεις μπορεί να έχουμε εμβόλιο. Όμως. Εντάξει, οπότε ο κόσμος σου λέει τώρα και τα λοιπά, βάζουν εκείνο και τα λοιπά. Οι εταιρείες λοιπόν, αφού εγώ σου βρήκα εμβόλιο για την υπατήτητα Α.
0: Ναι.
1: Εσύ γιατρέ μου κάνεις εμβόλια για την υπατήτητα Α. Εγώ δεν έκανα εμβόλια για την υπατήτητα Α. Είναι μια καλοήθης νόσος και δεν την έκανα. Όμως σήμερα κάνουν. Από την άλλη μεριά όμως λες ότι υπάρχει ένα σύστημα, το ανοσοποιητικό, το οποίο είναι αυτό το οποίο προστατεύει τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Είναι η άμυνά του, ο στρατός του, η αεροπορία του, το ναυτικό του. Αυτό είναι το ανοσοποιητικό. Λοιπόν, ωραία. Αν το μαστιγώσεις μια φορά με ένα εμβόλιο, καλώς. Και δεύτερη, και τρίτη, και πέμπτη, και δέκατη κτλ. Δεν μπορείς αιωνίως και τυμπανίως να μαστιγώνεις αυτό το σύστημα, γιατί κάποια στιγμή θα τρελαθεί. Κάποια στιγμή δεν θα ανταποκριθεί. Και τότε θα έχουμε τα αυτοάνωσα νοσήματα. Οπότε έχει γίνει και αυτό το πράγμα. Δηλαδή θέλω να πω, άρα αυτό που λέγανε οι αρχαίοι, οι μόνοι προγόνοι, παν μέτρων άριστον, πρέπει να γίνει και στα εμβόλια. Δηλαδή να κάνει για αυτά που κινδυνεύει ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Και όχι όμως επειδή βρήκαμε την ευκαιρία να έχουμε εμβόλια πολύ... για όλες τις αρρώσεις που δεν κινδυνεύει ο άνθρωπος. Που δυνητικά 1 στο εκατομμύριο μπορεί να κινδυνεύσει να του κάνω εμβόλιο γι' αυτό. Άρα λοιπόν, λελογισμένη χρήση των εμβολίων.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένας εθνικός προγραμματισμός που αυτό ακολουθούν οι παιδίατροι και αυτό πρέπει να ακολουθούν. Αυτό είναι εγγυημένο. Τώρα από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα εντάξει.
0: Ναι. Πράγματι, εδώ βάζεις πολύ εύστοχα το ζήτημα της υπεριατρικοποίησης, γιατί υπάρχει και αυτό. Βλέπουμε δηλαδή να προτείνονται και εμβόλια εκτός του προγραμματισμού του κρατικού, να κάνουμε και αυτό, να κάνουμε και τα άλλο, αλλά υπάρχει μια πλέον πολύ μεγάλη συχνότητα τελικά, αν είναι να γίνουν όλα αυτά. Και από πολύ μικρά παιδιά, από μηνών δηλαδή, να κάνουν εμβόλια για μεταδιδόμενα νοσήματα. Όπως την...
1: Ναι, δεν μπορεί να. Η άποψή μου και η, από την εμπειρία μου, όποια έχω, δεν μπορεί να μαστιγώνεις, ας πούμε, το ανοσοποιητικό έτσι.
0: Δεν πρέπει, λίγο
1: πρέπει, πρέπει να είσαι λογικός.
0: Να έχει εξελιχθεί λιγάκι, να του αφήσεις πρώτα να δυναμώσει.
1: Γιατί το ανοσοποιητικό είναι αυτό το οποίο έχει τη μνήμη όλων των πραγμάτων, ας πούμε, του ανθρώπου. Είναι ως, έχει αυτό, έχει τα πρακτικά όλου του. Οπότε. Μπορεί κάποια στιγμή με κάποιο εμβόλιο, με κάτι ένα και τα λοιπά, να χάσει κάποιο πρακτικό το ανοσοποιητικό και να μην αναγνωρίζει μετά αυτό, ας πούμε, και τα λοιπά, στον άρρωστο για να το επιτεθεί. Και έτσι γίνονται τα αυτοάνωσα νοσήματα. Και τα εμβόλια καμιά φορά παίζουν ρόλο εκεί. Γιατί σου λέει τι έγινε, μπορεί να είναι ένας εμβολιασμός, κάτι και τα λοιπά. Άρα λοιπόν περιοριζόμαστε στα αυτά που είναι του εθνικού, για να μην πολυλογούμε, του εθνικού...
0: Μιλήσαμε έτσι
1: εμβολιαστικού προγράμματος
0: πάνω στη συζήτησή μας και για, για εναλλακτικές μεθόδους. Δηλαδή υπάρχει αυτό που λέγεται ομοιοπαθητική σήμερα. Αυτό κατά την επιστημονική σου άποψη υπάρχει χώρος ή είναι κάτι επικίνδυνο για τα παιδιά, ή είναι κάτι χρήσιμο, μπορεί να προσφέρει πράγματα, ή είναι πλασέμπο, ας το πω έτσι?
1: Κοίταξε τώρα, η ιατρική είναι μια μεγάλη ιστορία. Όλες οι μεγάλες ιστορίες έχουν, πώς λέει, ας πούμε, έχουν και τις παραφιάδες αυτών. Παραφιάδες. Ή ας πούμε αιρέσεις. Εντάξει, καμιά φορά οι αιρέσεις δεν μπορούν να πλήξουν το βασικό, ας πούμε, και τα λοιπά. Είναι μια παραφιαδούλα και τα λοιπά. Όμως καμιά φορά γίνεται και να πλήξουν, δηλαδή. Άρα λοιπόν... Πρέπει σαν έρευνα. Τώρα η ομοιοπαθητική, ας πούμε, ή ο βελονισμός έχουν κάνει ακόμα και έδρες στα πανεπιστήμια. Δηλαδή κάπως γίνονται αποδεκτά αυτά τα πράγματα. Εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ. Δηλαδή δεν νομίζω ότι το τάδε αυτές τις μεθόδους κάναμε και παλιά οι γιαγιάδες μας, οι βεντούζες, το ένα το άλλο, μέσα στο κόλπο αυτό είναι, μέσα σε αυτή τη λογική, ας πούμε, ή αυτές τις στάλες που ρίχνανε για τα αυτιά, για τα μάτια και τα λοιπά και ένα και άλλο. Και είχαν ένα αποτέλεσμα και αυτά. Άρα λοιπόν δεν τα απαξιώνω, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να... Θα μου πεις, Οι ιατρικοί χρησιμοποιούν φάρμακα τα οποία φάρμακα είναι χημεία και τα λοιπά. Αλλά για φανταστείτε να μην υπήρχαν τα φάρμακα, για φαντάσου Γιάννη, τώρα παίρνουν οι όλοι.
0: Θα χανάνε τους άνθρωποι για το τίποτα, έτσι.
1: Ναι, ευτυχώς που υπάρχουν τα φάρμακα. Ευτυχώς. Ναι. Χημεία, αλλά ναι. Ευτυχώς που υπάρχουν.
0: Και υπάρχει. Με το τίμημά της.
1: Και, ναι, και υπάρχει χημεία. Γιατί αν δεν. Λέει, μα είναι χημεία. Ναι, αλλά αν δεν ήταν χημεία, δεν θα μπορούσε να το αγοράσει. Τώρα δηλαδή η ασπιρίνη, ας πούμε, αν έπρεπε να περιμένει να την πάρει από το δέντρο, ας πούμε, και τα λοιπά, θα ήταν για 5 ανθρώπους. Τώρα τη φτιάχνει το χημείο και είναι για 1.000.000 ανθρώπους. Ναι. Άρα δηλαδή ναι. Υποχρεωτικά πας στη χημεία, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Άρα λοιπόν δεν είναι χημεία. Είναι και ευτυχώς που υπάρχουν τα φάρμακα. Σκέψου να μην υπήρχαν. Τώρα δηλαδή πάει και πάνε σε μια καινούργια κατάσταση. Πάνε να φτιάξουν εξατομικευμένα φάρμακα. Δηλαδή. Τώρα παίρνει μια ασπιρίνη, αλλά θα την πάρει και ο Βέλγος την ίδια ασπιρίνη, και ο Ιταλός, και ο άλλος που έχει εκείνο, το άλλος που έχει το άλλο κτλ. Το ίδιο πράγμα, το ίδιο φάρμακο. Τώρα θα φτιάχνουν για το συγκεκριμένο, να βάσει του DNA του κτλ. Και των αργονιδίων του κτλ. Αυτό θα είναι πανάκριβο. Θα είναι πλέον για τους λίγους. Όσο θα υπάρχει χημεία τέτοια, ας πούμε, κτλ. Είναι πιο δημοκρατικό τώρα το πολίτευμα του φαρμάκου. Μετά θα είναι πολύ. Έλεγαν πολύ, ας πούμε, για έναν. Θα πρέπει να έχει χρήματα για να αγοράσει την ασπιρίνη την τότε.
0: Άρα θα δούμε και βιολογικά φάρμακα, ας το πούμε έτσι.
1: Θα υπάρχουν φάρμακα τα οποία θα είναι για τον καθένα. Με στοχευμένο τον άνθρωπο το συγκεκριμένο. Οπότε τώρα είμαστε εντάξει, σε μια κατάσταση που μπορεί να είναι και λίγο πιο δημοκρατική.
0: Πιο δημοκρατική. Αλλά αυτή η δυσπιστία που παρατηρείται προς την ιατρική εσχάτως, θεωρείς ότι εδράζεται. Λόγω της χημίας που λέμε, της ψυχρής επιστήμης, ή είναι αυτός ο παράγοντας του κέρδους που κάνει τον κόσμο και την αμφισβητεί, ότι για το κέρδος αυτό θέλω να το κάνει. Και εκεί πέρα είναι μεγάλο θέμα.
1: Μα τώρα το κέρδος είναι αυτό είναι ένα καθορίζει. Πράγμα. Και πρόσεξε, και οι εταιρείες αυτές οι φαρμακευτικές, αυτές που παράγουν φάρμακα.
0: Ναι.
1: Γιατί ας πούμε λέμε ότι. Προσοχή στα αντιβιωτικά.
0: Ναι.
1: Μην παίρνετε αντιβιωτικά, μην τα χαλάτε.
0: Να το πούμε αυτό.
1: Ναι, άμα είναι να το πούμε, να το πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, οι εταιρείες λοιπόν αυτές είναι προσανατολισμένες στο κέρδος. Και ποια εταιρεία δεν είναι προσανατολισμένη στο κέρδος. Οπότε υπάρχει αυτό το πράγμα. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Ο νους τους είναι και στο κέρδος.
0: Ναι.
1: Βέβαια, δεν είναι η φιλαλληλία και η ελεημοσύνη. Είναι να βγάλουν χρήματα
0: και
1: οι εταιρείες.
0: Και υπάρχει και
1: οπότε
0: αυτό που
1: σου λέει,
0: λένε,
1: ας πούμε, ναι.
0: Και υπάρχει αυτό που λένε ότι και ο γιατρός δέχεται επισκέψεις από πράκτορες των φαρμακευτικών και θα προσφέρει αυτά τα φάρμακα.
1: Αυτό
0: και τους δίνουν ταξίδια και εδώ.
1: Αυτό είναι ένα παλιό σύστημα και γίνεται και τα λοιπά. Δήθεν είναι αυτοί που ενημερώνουν το γιατρό, ας πούμε, για το νέο φάρμακο και τα λοιπά και ένα και άλλο. Και μετά, αφού έρχεται σε επαφή. Ό,τι έρχεται σε στενή επαφή, προσωπική δηλαδή, έρχομαι εγώ και μιλάω με σένα, σιγά σιγά θα γίνουμε φίλοι, σιγά σιγά θα κάνουμε ο ένας, θα κάνει το θέλημα του αλλού κτλ.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν αυτά τα πράγματα, εντάξει, λογικό είναι. Όμως στην παιδιατρική δεν σημαίνει αυτό, δεδομένου ότι η παιδιατρική είναι γεροντοκόρη, είναι σκληρή. Πώς έχεις μια γεροντοκόρη, στριφνή. Είναι δηλαδή η κόρη της ιατρικής που είναι. Η γεροντοκόρη, η στριφνή. Δηλαδή χρησιμοποιεί μονάχα παλιά φάρμακα. Δηλαδή πρέπει να έχουν τα φάρμακα που χρησιμοποιεί η παιδιατρική, είναι 5-10 φάρμακα.
0: Δοκιμασμένα.
1: Τα οποία όμως φάρμακα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί στους μεγάλους πολύ καιρό πριν για να περάσουν στην παιδιατρική. Η μελέτη δηλαδή για ένα παιδιατρικό φάρμακο είναι πολλαπλές. Του φαρμάκου για ενήλικες.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα οι εταιρείες δεν τις ενδιαφέρει να πάνε να πληρώσουν τόσα χρήματα για να κάνουν πολλαπλές μελέτες για να φτιάξουν ένα παιδιατρικό φάρμακο, οπότε δεν φτιάχνουν. Άρα εμείς περιμένουμε να πάνε στους μεγάλους, να λειτουργήσουν στους μεγάλους μια δεκαετία που λέει ο λόγος, μετά να τα πάρουμε εμείς. Και έτσι η παιδιατρική χρησιμοποιεί παλιά.
0: Οπότε
1: δεν μπορεί να έρθει για ένα σαπούνι, για μια κρέμα, για ένα τέτοιο ή για μια συσκευή αεροζόλ ή οτιδήποτε.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά δεν έχουμε θέμα με φάρμακα. Άρα η παιδιατρική δεν παίζει στην παιδιατρική ούτε σε εμβόλια ούτε σε φάρμακα αλυσβερής.
0: Έγινε νήξη για τα αντιβιωτικά. Τα αντιβιωτικά είναι παγκοσμίως μια μάστιγα και μάλιστα Είμαστε όχι τόσο ως προς τον ανθρώπινο παράγοντα, αλλά και ως προς την κτηνοτροφία. Γίνεται τεράστια κατάχρηση αντιβιωτικών. Στο δικό μας το κομμάτι που μας αφορά και συζητάμε σήμερα, πώς μπορούμε να αντισταθούμε στην εύκολη χρήση τους? Δηλαδή, θέλουμε άμεσα αποτελέσματα, θέλουμε αμέσως να φύγει ο πυρετός. Πρέπει να έχουμε μια υπομονή, πρέπει να μην φοβόμαστε και εκεί για να κρατήσουμε μια ισορροπία.
1: Πρόσεξε. Ο πυρετός κινητοποιεί τους γονιούς. Βέβαια, λοιπόν, για να πούμε, για παιδιά, βρέφει, σε βρέφος πυρετός είναι αλάρμ, τελείως. Βρέφος πυρετός θέλει να πει γιατρός. Πρέπει ο γιατρός να πάει αμέσως στο γιατρό. Όχι περιμένω, γιατί τα μικρά παιδιά, μιλάμε για πυρετό, μια και είπαμε να είμαστε και λίγο χρήσιμοι. Ναι. Ο πυρετός λοιπόν είναι ένα δείχτης που σε έναν μεγάλο δεν είναι τίποτε. Δηλαδή λες έχω πυρετό, θα περάσει αύριο, θα περάσει μεθαύριο και μετά από μια εβδομάδα πας στο γιατρό. Τα παιδιά όμως, επειδή είναι στην ανάπτυξη, αναπτύσσονται τα παιδιά, δεν έχουν εφεδρίες. Τα έχουν δώσει όλα για να πάρουν ύψος, για να πάρουν βάρος, για να κάνουν μάθηση για το ένα, για το άλλο. Έχουν δώσει όλο τους το είναι σε αυτή την ιστορία. Άρα δεν έχουν εφεδρίες. Δεν μπορούν, δηλαδή και ένας πυρετός μπορεί να τα καταβάλει αμέσως. Να τα γκρεμίσει. Άρα πρέπει οπωσδήποτε, αν κάνει πυρετό ένα βρέφος, να το δει γιατρός. Θέλει να πει ότι είναι μια σημαντική ιστορία. Τώρα ο γιατρός, αν θα κρίνει, αν θα δώσει αντιβιωτικά, δεν θα δώσει κτλ. Από την άλλη μεριά, τα αντιβιωτικά πρέπει να τα προσέχουμε, να τα φυλάμε, να μην τα σπαταλάμε, να μην τα παίρνουμε για το ψηλό πίδημα. Γιατί υπάρχουν τα λεγόμενα ανθεκτικά στελέχη. Και επειδή έχει εξαντληθεί η δεξαμενή, η εύκολη, οι εταιρείες ψάχνουν να φτιάξουν ένα φάρμακο από εύκολα πράγματα. Δεν θέλουν να πάνε να χαλάσουν δισεκατομμύρια για να φτιάξουν ένα φάρμακο. Από εύκολα νταμάρια πάνε να πάρουν, προσβάσιμα, εύκολα. Αλλά αυτά έχουν εξαντληθεί. Άρα για να φτιάξει ένα καινούριο φάρμακο που να πιάνει δύσκολα στελέχη κτλ., πρέπει να δώσουν δισεκατομμύρια για να το φτιάξουν. Και προτιμούν να μην τα δώσουν εκεί και να τα δώσουν να φτιάχνουν πυράβλους, που είναι πιο προσοδοφόρα. Ρίχνουν την παραγωγή τους, τη γραμμή παραγωγής, ρίχνουν στους πυράβλους. Δεν τους ρίχνουν να πυρεύουν ένα καινούργιο αντιβιωτικό που θα τους στοιχήσει τα κεφαλά τους. Οπότε, άρα εμείς με αυτά που έχουμε πρέπει να πορευτούμε. Αν τώρα τα καταστρέψουμε με την καθημερινή χρήση, με από τον πάγκο να δίνουν τα αντιβιωτικά, να τα πρίνουν για το ψηλό πίδημα, δημιουργούνται τα ανθεκτικά στελέχη με αποτέλεσμα. Ο άνθρωπος όταν θα τα έχει ανάγκη πραγματικά, δεν θα πιάνουν αυτά τα αντιβιωτικά. Άρα λοιπόν, λίγο κράτη στα αντιβιωτικά. Κανονικά πρέπει ο γιατρός, και υπάρχει νομοθεσία, ο γιατρός να τα γράψει μονάχα. Δεν μπορεί να πάει να τα αγοράσει. Μια φορά και ένα καιρό τα παίρνεις από τον πάγκο στο φαρμακοποιό. Ναι, τώρα ναι. Δεν νομίζω. Ναι. Άρα λοιπόν τα αντιβιωτικά δεν είναι, και αυτά είπαμε ότι είναι φίλοι του ανθρώπου. Χουέ και λίμωνο να μην υπήρχαν. Θα είχαμε, έχει δει οι γραβούρες του μεσαίωνα, πώς στα λιμώδη, πώς ήταν τα πτώματα, ας πούμε, και τα λοιπά, η άθεη νοσοκομεία της εποχής, κάτι μεγάλα των υποτών και τα λοιπά, που ήταν όλοι κάτω. Γιατί δεν υπήρχαν αντιβιωτικά. Ή το γράφω και σε ένα βιβλίο μου, πριν των αντιβιωτικών, τι κάνανε οι γιατροί που δεν είχαν αντιβιωτικά? Κάνανε ενέσεις με νεύτη. Κάνανε ενέσεις με νεύτη στο γλουτό, ούτως ώστε τι γίνεται? Ο νεύτης έκανε ένα απόστημα και ξύπναγε την άμυνα, ενώ δηλαδή είχε μπει ο ιός. Τον είχε κοιμήσει την άμυνα του οργανισμού και δούλευε, δεν θα τον σκοτώσει. Αυτοί, μη έχοντας τίποτα άλλο να κάνουν, πριν από τη στρεπτομικίνη για την πενικυλίνη,

0: Οι γιατροί και πήγαινε ο άρρωστος και έλεγε: «Γιατρέ μου, θέλω να μου κάνεις 5 πανικυλίνες και 10 στρεπτομικίνες». Ήταν κιόλα συνταγή που πηγαίνανε όλοι και κάνανε αυτό το πράγμα. Ένα κύκλο. Αυτά ήταν με τα αντιβιωτικά. Και οπότε σήμερα είναι ευχής έργο που υπάρχουν και πρέπει να τα προστατεύσουμε.
1: Άρα λοιπόν, έτσι για να ολοκληρώσουμε αυτή την ενότητα και να πάμε και στην ιστορία της παιδιατρικής κλινικής του νοσοκομείου μας, που και εκεί υπάρχει ενδιαφέρον μεγάλο, πού θα λέγαμε ότι τελειώνει το δικαίωμα της προσωπικής πίστης και πού αρχίζει ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, ειδικά όταν μιλάμε για παιδιά.
0: Τι εννοεί δηλαδή σε αυτό?
1: Δηλαδή, είπαμε ότι ο καθένας μπορεί να πιστεύει κάτι για τα εμβόλια, μπορεί να πιστεύει κάτι για τα αντιβιωτικά, μπορεί να πιστεύει οτιδήποτε, αλλά πού τελειώνει αυτό το δικαίωμα?
0: Πρόσεξε, εγώ δεν ξέρω, δεν αντιμετώπισα. Καταρχάς βέβαια, ο γιατρός πρέπει να κερδίζει το βασικό. Να κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου, του γονιού.
1: Τεράστια.
0: Αν την έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη του γονιού. Εμένα ποτέ δεν είχα αυτό το πρόβλημα. Ποτέ δεν υπήρχε για γονιός να αμφισβητήσει όχι την αυθεντία μου. Δεν είμαι, τίποτα δεν ήμουν. Αλλά όμως ήξερα ότι θα κάνω καλά τη δουλειά. Ναι. Δηλαδή,
1: είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι,
1: πολύ σημαντικό.
0: Ποτέ δεν το αντιμετώπισα εγώ αυτό. Δεν είπα ότι θα κάνω παραγκέντηση στο παιδί και να έρθει η γονιός να μου πει όχι, δεν θα το κάνει παραγκέντηση. Ή ρώτησα το γείτονα ή μου είπε ο τάδε γιατρός ότι δεν πρέπει κτλ. Ποτέ δεν το αντιμετώπισα αυτό. Οπότε δεν έχω απάντηση σε αυτό το πράγμα. Έχω δηλαδή, αν ο γιατρός έχει. Πώς το λένε, αποκτήσει.
1: Εμπιστοσύνη, να έχει την εμπιστοσύνη.
0: Και γι' αυτό όταν έφυγα εγώ από την κλινική, που ευχαρίστησε την ευχαριστήριά μου αυτή, πρωτίστως ευχαρίστησα τους γονείς για την εμπιστοσύνη τους όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά τους συναδέλφους μου ή τους γιατρούς ή τον διοικητικό, καταλαβαίνεις. Οι γονείς, αν δηλαδή σου εμπιστεύονται οι γονείς, δεν θα σου δημιουργήσουν. Αν δεν σε εμπιστεύονται,
1: αρχίζει τότε.
0: Θα σου δημιουργήσουν. Και εσύ μετά με αυτή την πίεση, κατάλαβες, θα αρχίζει να κάνει λάθη. Γιατί και ο γιατρός άνθρωπος είναι. Αν πιεστεί, αν δει ανασφάλεια και τα λοιπά, θα το διώξει το παιδί, θα το κάνει, θα το δείξει και τα λοιπά. Τελεί, δηλαδή είναι θέμα εμπιστοσύνη. Τα πάντα είναι θέμα εμπιστοσύνη. Πίστης. Γι' αυτό και οι τράπεζες λένε πίστη, πίστη, τραπεζική πίστη. Είναι θέμα πίστης. Τα πάντα είναι θέμα πίστης.
1: Σωστά, σωστά. Μας είπες, Βαγγέλη, για την επιστολή, την ευχαριστήρια. Όταν ολοκλήρωσες τον κύκλο σου αυτόν στην παιδιατρική, αλλά θα πάμε λίγο πιο πίσω να μας πεις. Τι θυμάσαι για το πώς δημιουργήθηκε και συγκροτήθηκε αυτή η σπουδαία κλινική του νοσοκομείου μας, που είναι πλέον δυνατή σήμερα και παράγει έργο και εξυπηρετεί πάρα πάρα πολύ κόσμο, και πώς συγκροτήθηκε αρχικά, σε τι συνθήκες διαμορφώθηκε, τι θυμάσαι την ιστορία της?
0: Κοίταξε, αυτή η παιδιατρική κλινική, καταρχάς η τωρινή, αυτή, είναι μια πολύ σημαντική κλινική. Πρώτα, εμείς είμαστε η μόνη κλινική στην Κεφαλονιά η οποία υπήρχε στην Ελλάδα, εάν βγάλει την Πάτρα, βγάλει την Πάτρα, ξέχνα την Πάτρα και παίρνα τον Ισθμό, από τον Ισθμό μέχρι εδώ η μόνη κλινική που υπήρχε. Ξέχνα την Πάτρα, βγάλει την Πάτρα, που είχε το Καραμανδάνιο και το Ρίο. Άστος αυτός. Αγρίνια, Ζάκυνθη, Λευκάδες, Ηλίες. Τα πάντα δεν είχαν παιδιατρική κλινική. Η μόνη που λειτουργούσε παιδιατρική κλινική στην Ελλάδα ήταν από τον Ισθμό και μετά ήταν όμως από μεράκι, από συγκυρία. Έτυχε να είμαι εγώ, να είναι ο Γιωργάτος. Είχαμε και τον Σαυριανό, ο οποίος ήταν ένα γιατρός παλιάς σκοπής, αλλά δεν μας έφερνε εμπόδια στη σύγχρονη.
1: Σημαντικό.
0: Δεν μας έφερνε εμπόδια στο να εξυγχρονίσουμε την κλινική. Μπορέσαμε λοιπόν να την εξυγχρονίσουμε την κλινική. Μπορέσαμε, ενώ στην αρχή είχε έναν ειδικευόμενο η κλινική, πήραμε 4 ειδικευόμενους, με αποτέλεσμα να κάνουμε στρατό. Να κάνουμε πιστούς ανθρώπους στην κλινική. Έτσι η κλινική λοιπόν διατηρείται και φτιάξαμε την επόμενη γενιά να έρθει να αναλάβει την κλινική. Και έτσι είναι η κυρία Δανελάτου, εξαιρετική γιατρός, η κυρία Γιώργοπούλου, εξαιρετική γιατρός, η κυρία Βίντερ, η κυρία Δανελάτου είναι και η διευθύντρια, της οποίας ας πούμε την συγχαίρω για την διευθυντική της ας πούμε πορεία και εξέλιξη της κλινικής. Είναι η κυρία Βίντερ, Και είναι και η κυρία
1: Κρικέλη.

0: Ερυφέλη Κρικέλη.
1: Η κυρία Κρικέλη, η οποία και αυτή ενετάχθη. Μπορεί να μην είναι από τις ειδικευόμενες μας, αλλά ενετάχθη, ας πούμε, κατόπιν προτροπής εμού του ιδίου που λέει, ας πούμε, κτλ. Να έρθει στην κλινική και η οποία ευχαρίστως κάποια στιγμή όταν δόθηκε ευκαιρία έρθει στην κλινική. Εμείς δεν περιμέναμε. Τώρα εσείς μπερδεύετε ο κόσμος, λέει το νοσοκομείο κτλ. Γιατί περιμένει, γίνεται λέει προκήρυξη. Μα εμείς δεν μας ενδιαφέραν οι προκήρυξη. Εμείς φτιάχναμε γιατρούς και μετά φτιάχναμε και την προκήρυξη να πάρουμε τον γιατρό. Μάλιστα. Πηγαίναμε δηλαδή από το ανάποδο εμείς. Δεν μας ενδιαφέραν. Λέει προκήρυξη, μα άμα δεν έχει γιατρό, πώς θα έρθει να μην έρθει. Φτιάχτωνε τον γιατρό να έρθει, να πιστέψει στην κλινική, να θέλει την κλινική, να αγαπάει την κλινική, να πιστέψει στο αντικείμενο αυτό. Και όλοι κάθονται με θυσία. Γιατί ας πούμε μπορούσε η κυρία Δανελάτου που είναι εξαιρετική γιατρός, άριστη, θα μπορούσε να είναι ας πούμε διευθύντρια στο Αγία Σοφία. Μια χαρά. Θα μπορούσε η κυρία Γιωργοπούλου να είναι το ίδιο. Η κυρία Βίντερ και τα λοιπά. Είναι εξαιρετική γιατρή. Άριστη γιατρή. Όμως πιστέψαν στην κλινική, αγαπήσαν την κλινική, γιατί υπάρχει και ο ιδεαλισμός ας πούμε στην ιατρική και κάσαν στην κλινική και περαιτούν την ιατρική και θα βγάλουν καινούριους αυτούς, καινούργια γενιά η οποία θα συνεχίσει. Άρα λοιπόν είναι εγγυημένη η παιδιατρική κλινική, θα υπάρχει ένα το κρατούμενο. Η παιδιατρική κλινική υπάρχει από παλιά, αν οι παλιοί θα θυμούνται το παιδιατρικό νοσοκομείο. Δεν υπήρχαν παιδιατρικά νοσοκομεία στην Ελλάδα. Όταν φτιάχθηκε το παιδιατρικό νοσοκομείο το δικό μας, το οποίο ήταν νοσοκομείο γιατί είχε με επτική κλινική μέσα, γεννιόταν παιδιά, είχε μικροβιολογικό, ήταν κανονικό νοσοκομείο, είχε και παιδιατρικό. Και είχε και θάλαμο για τις σχολή για τις νοσοκόμες. Δηλαδή ήταν ένα πλήρες συγκρότημα. Υπήρχε το ξύλινο στο Αγλαία Κυριακού. Δεν υπήρχε κάτι άλλο νοσοκομείο παιδιατρικό στην Ελλάδα και στην Κεφαλονιά, πρόσεξε τώρα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται στην Κεφαλονιά. Στην Κεφαλονιά είναι το πρώτο νοσοκομείο εν Ελλάδη, το πρώτο νοσοκομείο εν Ελλάδη, στο πρώτο νοσοκομείο εν Ελλάδη, όπου χωρίστηκαν τα παιδιά από τις μάνες. Όπου δηλαδή ξεκίνησε μια υποτυπώδης παιδιατρική κλινική. Πώς? Η κυρία Κοσμετάτου, θυμάστε τη Σιώρα Ελένη. Σιώρα Ελένη, κοσμετά του παλιού του δήμαρχου και τα λοιπά, Σιώρα Ελένη. Λοιπόν, αυτή η κυρία ήταν μεγάλη προσφορά στα κοινά και τα λοιπά και το παιδιατρικό νοσοκομείο, το ξύλινο ήταν αυτό. Δικιά τους φροντίδα ήταν. Αυτή λοιπόν στο παλιό νοσοκομείο που ήταν στο ορφανοτροφείο, τώρα σου λέω ιστορία από τα οποία τα έχω από εργασία που έχουμε κάνει στην παιδιατρική κλινική και έχουμε βρει τα στοιχεία όλα αυτά, τα οποία μας θα είχε δώσει και η Σιώρα Ελένη τότε. Ήταν όπου ξεχώρισε και βάλανε ένα τυχείο έτσι κατά κάποιο τρόπο, ξεχώρισε τις μάνες και έφτιαξε το πρώτο παιδιατρικό θάλαμο στην Ελλάδα που ξεχωρίστηκαν παιδιά, ήταν στο εδώ. Άρα λοιπόν στα ΦΚΚ, δηλαδή το νοσοκομείο των φιλανθρωπικών καταστημάτων που ήταν στο ορφανοτροφείο πριν του σεισμού, το είχαν κάνει αυτό. Μετά είχαμε το νοσοκομείο που ήταν πλήρες νοσοκομείο παιδιατρικό, αυτοτελές και τα λοιπά, που είναι τώρα μονάχα το οικόπεδο που έχουν βάλει τις πυροσβεστικές, ήταν εκεί, πάρκινγκ, το θέλει ο Δήμος για πάρκινγκ. Και μετά βέβαια μεταφέρθηκε συγχωνεύτηκε αυτό το παιδιατρικό νοσοκομείο Άγιος Γεράσιμος, έτσι λεγόταν, με το Βαλιάνιο και το κρατικό νοσοκομείο του Αργοσολιού. Έχει δηλαδή, είναι μακραίωνη η ιστορία. Άμα έχει ιστορία, γι' αυτό λέμε, η μνήμη και η ιστορία είναι ο πολιτισμός. Η παιδιατρική κλινική είχε μνήμη, είχε ιστορία, αξιολογήθηκαν αυτά τα πράγματα και ενθαρρύνθηκαν άνθρωποι να συνεχίσουν αυτή την πορεία. Mm-hmm. Και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Mm-hmm. Με αξιώσεις. Θα έλεγες, Βαγγέλη, ότι υπάρχει κάποιο περιστατικό που αντιμετώπισες αυτά τα χρόνια κατά την άσκηση του λειτουργήματός σου στην παιδιατρική, που να συμπυκνώνει όλη τη φιλοσοφία της δημόσιας παιδιατρικής. Μπορείς να θυμηθείς κάτι?
1: Κοίταξε, περιστατικά πολλά. Αλλά και ο γιατρός, τι να πρωτοθυμηθείς. Αλλά δύο-τρία υπάρχουν, ας πούμε, που ο γιατρός, πρόσεξε, δεν σώνει καθημερινά ζωές. Δεν σώνει ζωές κάθε μέρα. Περισσότεροι θα αυτοϊαθούν. Θα βοηθήσει ο γιατρός να μην γίνει, να μην γίνει η επιβάρυνση του περιστατικού, να μην εκτραπεί, θα το έχει σε παρακολούθηση, θα το σταματήσει, θα το κάνει, θα δει. Δεν σώνει και ζωές. Αυτοί που φαίνονται πιο θεαματικοί είναι οι χειρουργοί, γιατί ας πούμε λύνουν το πρόβλημα αμέσως. Ο χειρουργός πάει, κόβει, τύπου έχει τη σκολικοειδίτιδα, ωραία, εντάξει, πάει, κόβει την απόφυση εκεί πέρα και τα λοιπά, σου λύνει το πρόβλημα. Γενικά οι ιατροί δεν σώνουν ζωές. Ποιοι σώνουν ζωές? Οι μοναδίστες. Δηλαδή ένας που πάει στο νοσοκομείο και έχει ανάγκη, ας πούμε, να βοηθηθούν οι ζωτικές λειτουργίες. Αυτός θα τον σώσει, αν ξέρει. Αν δεν ξέρει, θα τον σώσει. Αν ξέρει να τον ανανύψει. Είναι δύσκολο πράγμα και αυτό. Λοιπόν, στην παιδιατρική υπάρχουν στιγμές που π.χ. ας πούμε μια φορά για έναν καιρό, και αυτό βλέπω τώρα, ήταν ένα παιδί, α πούμε και αυτό μια ιστορία τώρα,
0: ναι,
1: από τα περατάτα. Ένας λεβέντης τώρα 2 μέτρα. Λεβέντης 2 μέτρα. Περίπου εκεί είναι, στο ύψος. Λοιπόν, και τότε με ψάχνανε, ήταν μια εποχή που δεν υπήρχαν κινητά τηλέφωνα και έπρεπε, αυτό είναι τώρα που λέγαμε προηγούμενο, ο στενός κύκλος, έπρεπε να σε βρούνε. Και σε βρίσκανε, που είδες Γιάννη, τον είδες, ξέρω εγώ που είναι, όχι, τον είδα εκεί και τα λοιπά. Κάπως έτσι γίνηκε. Ήταν ένα παιδί το οποίο είχε γεννηθεί, ψευδός ήταν, με μια εξέταση η οποία αποδείχθηκε κατά την γύηση, κατά τη γέννα, ότι η εξέταση της μητέρας ήταν βαριά. Για το θέμα, ας πούμε, ότι ήταν κουμψετική. Είχε δηλαδή το αίμα, είχε μπερδευτεί το αίμα της μάνας με το αίμα του παιδιού, να καταλάβεις. Είχε διαλυθεί το αίμα του παιδιού. Με αποτέλεσμα, γεννήθηκε με πολύ ύκτερο, πολύ ύκτερο, που ο πολύ ύκτερος όταν είναι μικρό το παιδί, είναι νεογέννητο, το κάνει το παιδί να μην δουλεύει πλέον μετά το μυαλό του, ας πούμε, και τα λοιπά, έτσι. Παθαίνει πυρηνικό ύκτερο, δηλαδή οι πυρήνες του εγκεφάλου χτυπιούνται από το ύκτερο και το παιδί παραμένει, ας πούμε, έτσι σε όλη τη ζωή. Εκτός αν κάνεις κάτι, αυτό το πράγμα να το μαζέψεις, αλλά αυτό που μπορεί να γίνει δεν ήταν εύκολο. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν εφημερίδα εγώ, με βρήκαν όμως. Ήμουν και στα Βλαχάτα. Τέλος πάντων, λέω, για να κάθονται, για να παίρνω τηλέφωνα από το στο γείτονα και από το γείτονα στο γείτονα, κάτι συμβαίνει, δεν μπορεί. Και το ιατρικό μου ένστικτο, αλλά και η ιατρική μου ιδιότητα, έπρεπε οπωσδήποτε να τα αποκριθώ. Έτσι ανταποκρίθηκα. Λοιπόν, και έρχομαι και του κάνω δύο φορές, το αλλάζω 2 φορές αίμα του παιδιού αυτού, κάνω αφημαξιωματάγγιση 2 φορές. Το άλλαξε το αίμα του 2 φορές. Το καθάρισε το αίμα του 2 φορές. Αυτό μονάχα στα τριτοβάθμια νοσοκομεία γίνεται, στα πέδωνα, ας πούμε, και τα λοιπά, και σε ειδικές μονάδες. Δεν μπορεί να το κάνει στην Κεφαλονιά. Όμως ήταν μια κακοκαιρία. Δεν υπήρχε θέμα να φύγει αεροπλάνο. Δεν ερχόταν ούτε στρατιωτικό ούτε τίποτα. Και έπρεπε να κάνω, να ξεπρατήσω. Την ήξερα την τέχνη και την έκανα. Δεν είναι ότι δεν. Την ήξερα και είχα προνοήσει να έχω και τα εργαλεία. Ομφαλικούς καθετήρες και τα λοιπά, είχα φέρει και τα πάντα. Ήμουνα δηλαδή, επειδή την ήξερα, την είχα στην εκπαίδευσή μου, ας πούμε, όταν ήμουνα στο κρατικό του Πειραιά, και τα ήξερα και τα έκανα, ας πούμε, και τα λοιπά. Και τώρα τον βλέπεις, αυτό είναι ένας λεβέντης που δεν κατάλαβες π.χ. Ή μια άλλη φορά ήταν ο Δρυμηλής, ο συγχωρεμένος γυναικολόγος, μια και γυναίκα του είναι και θεμευτικό. Και είχε έρθει μια κυρία η οποία ήταν γνωστή στο νοσοκομείο παλιά και ένα καιρό. Δούλευε και στο νοσοκομείο, αλλά κάποια στιγμή για δικούς της λόγους είχε εξαφανιστεί από εκεί και είχε πάει σε ένα χωριό. Και ζούσε στο χωριό. Και ήρθε μια μέρα, ένα βράδυ, έτοιμη να γεννήσει. Είχε γίνει ρήξη μήτρας.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Δεν μπορούσε να κάνει τίποτε το γιατρός. Αναισθησιολόγος δεν υπήρχε. Ήταν η μοναδική αναισθησιολόγος και η κοπέλα είχε πάρει άδεια.
0: Πολύ επικίνδυνο.
1: Δεν υπήρχε εδώ στην Κεφαλονιά αναισθησιολόγος.
0: Πολύ επικίνδυνο.
1: Και του λέω τι γίνεται τώρα, μου λέει τι να γίνει, το βάλουμε μέσα και ότι σώσουμε. Την βάλαμε στο χειρουργείο, την έβαλε στο χειρουργείο ο γιατρός. Κάποια στιγμή λοιπόν δεν προχώραγε το χειρουργείο. Να ο Δρυμιλής κάτι στα γόνες χοντρές υδρότα να πέφτουν πάνω ας πούμε και τα λοιπά. Και η γυναίκα προσπάθησε με, τοπική, με τοπικές ενέσεις να, που να ανοίξει μήτρα με τοπικές ενέσεις. Και η γυναίκα σηκωνόταν μισό μέτρο πάνω από το χειρουργικό τραπέζι, δεμένη. Οπότε εγώ ήμουν ο παιδίατρος που περίμενα να βγει το παιδί, αλλά ποιο παιδί.
0: Ναι.
1: Και τότε πήρα την απόφαση να αλλάξω ειδικότητα και να γίνω αναισθησιολόγος. Λέω στην προϊσταμένη του χειρουργείου, δώσε μου τα φάρμακα. Μου λέει πώς, δώσε μου τα φάρμακα να την κοιμήσω τη γυναίκα. Τέλος πάντων, να μην στα πολυλογώ, μετά συνένεσε και η προϊσταμένη, μου έδωσε τα φάρμακα, κοίμησα τη γυναίκα, προχώρησε το κετό και είναι μια χαρά. Και η γυναίκα, φαντάζομαι τώρα, είναι μια χαρά και το παιδί της κτλ. Και ο γιατρός τότε, ας πούμε, και λύθηκε το πρόβλημα. Θέλω να σου πω, που αν καθόμουν σαν παιδίατρος, θα υπήρχε ένα δράμα. Όμως. Αυτό είναι που βάζει το κεφάλι σου όμως στο τροβά. Γιατί όμως, αν μετά δεν στραβώνανε τα πράγματα, θα σπέρανε το κεφάλι σου.
0: Τότε δεν υπάρχει εσωτερία, βέβαια.
1: Κατάλαβες.
0: Βέβαια.
1: Και άλλα πολλά τέτοια. Ναι. Αλλά
0: είναι πολύ δύσκολα τα περιστατικά και αποφάσεις που καλείται να πάρει.
1: Και που δεν τα ξέρει ο κόσμος αυτά. Δεν μπορεί να τα ξέρει. Δεν ξέρει
0: δεν
1: τι.
0: Δεν να τα ξέρει.
1: Δεν ξέρει. Δηλαδή, ο γιατρός, παραδείγματος χάρη, δεν έχει ωράριο. Mm-hmm. Τώρα τελευταία οι γιατροί άρχισαν και κάνουν ωράριο. Εμείς δεν είχαμε ωράριο. Mm-hmm. Δηλαδή. Δεν ξέραμε τι ώρα τελειώνει. Είναι δύο. Άμα δεν είχα τίποτα, μπορεί να φεύγα.
0: Ναι.
1: Αν είχα όμως περιστατικό, καθώς ήταν περιστατικό, όσες ναι. ώρες πάρει, νύχτα,
0: ναι.
1: ξενύχτα και τα λοιπά, δεν είχε ώρα. Δηλαδή, ο γιατρός πληρώνεται, έχει ένα μισθό. Ένα μεγάλο του κομμάτι πληρώνεται. Πληρώνεται.
0: Ναι.
1: Από το μισθό του. Του δίνει το μισθό. Όμως ένα άλλο τεράστιο κομμάτι δεν πληρώνεται. Και δεν μπορεί να ζητηθεί να του πληρωθεί. Γιατί αν ζητηθεί να σου πληρωθεί και αυτό το κομμάτι που δεν πληρώνεται, τη σκέψη, του άγχου, τη αγωνία, του τρίτη ώρα, τι του κάνω, το διακομίζω, το κρατάω, τι του κάνω κτλ. Και ένα κι άλλο. Αυτό δεν πληρώνεται αυτό το κομμάτι. Κατάλαβε. Και πρέπει να το ξέρει ότι ένα κομμάτι σου θα πληρωθεί για να ζήσει, να σε ευπρεπήσει κτλ. Και ένα κομμάτι
0: είναι μια
1: δεν θα πληρώνεται.
0: Αυτό το μήνυμα το στέλνουμε και προς τους υποψηφίους που αυτές τις μέρες διαγωνίζονται στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτός που θέλει να γίνει γιατρός, λοιπόν, πρέπει
1: καλή
0: να ξέρει.
1: Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Μακάρι γιατί να μπουν στην ιατρική
0: μακάρι.
1: Και να έρθουν και να έχουν
0: μακάρι.
1: Αγάπη για τον τόπο τους και να έρθουν να υπηρετήσουν για τον τόπο. Γιατί
0: Έτσι.
1: ο τόπος
0: Έτσι.
1: Πρέπει να φτιάξει και να έχει και ψυχολογία, ας πούμε, να φτιάχνει ο τόπος και την ψυχολογία. Είπα, η μνήμη και ο πολιτισμός ενός τόπου. Μπορεί να τον κάνουν να γυρίσει, ας πούμε, να βοηθήσει τον τόπο του.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να βοηθήσει τον τόπο. Μια θητεία.
0: Έτσι είναι.
1: Μια
0: Έτσι
1: θητεία είναι. Στον τόπο σου. Πρέπει να την κάνεις. Πρέπει. Πώς.
0: Είναι σημαντικό.
1: Και να μπουν στην ιατρική τα παιδιά. Όλα τους εύχομαι καλή επιτυχία και σε όλες τις σχολές που δίνουν τα παιδιά καλή τους επιτυχία.
0: Μακάρι να πάνε όλα καλά. Να γνωρίζουν λοιπόν όσοι θέλουν να κατευθυνθούν προς την ιατρική ότι υπάρχει και αυτή η συνειδητή απόφαση και αυτή η προσφορά και η αφοσίωση που προϋποθέτει το ιατρικό λειτουργήμα. Μακάρι να έχουμε επιτυχώντες νέους γιατρούς. Είχαμε και από τη θέση που άθεσε, αγαπητέ Βαγγέλη, είχε απευθύνει κάλεσμα προς τους συναδέλφους του κ. Λικερδόπουλος να επιστρέψουν στο νησί, να επιστρέψουν στην τοπική δημόσια υγεία και να βοηθήσουν τον τόπο και, και το νοσοκομείο μας.
1: Ναι, βέβαια.
0: Είναι
1: αυτό είναι πολύ καλό. Είναι πολύ καλό και πρέπει. Και πρέπει, δηλαδή, θεωρώ ότι μια θητεία ο κάθε γιατρός πρέπει να την κάνει στον τόπο του.
0: Τιμήσανε και να.
1: Όχι, για να βοηθήσει τον τόπο του, τον γέννησε.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Είναι ο τόπος, είπαμε στην αρχή ότι ο τόπος σου έχει μάθει να μιλά τη γλώσσα, να
0: βέβαια,
1: το φόβο, την Ανδρία κτλ. Σου έχει μάθει αυτά τα πράγματα. Είσαι σε μια υποχρέωση να το αποδώσει κάτι. Άρα δεν σου λέω να κάτσει όλη τη ζωή στην Κεφαλονιά, αλλά μια θητεία πρέπει να την κάνει εδώ.
0: Κυρίες και κύριοι, μιλάμε στον αέρα του ΙΝ Κεφαλονιά με τον παιδίατρο Βαγγέλη Ευαγγελάτο. Η συζήτηση έχει ροή, περνάει. Πολύ γρήγορα και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ακούμε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα από τον κύριο Ευαγγελάτο. Ήμασταν βέβαια από την αρχή ότι δεν θα μπορούσαμε να το απευθύνουμε όλες τις ερωτήσεις που είχαμε σκεφτεί, γιατί έχει μεγάλο πλούτο στις απαντήσεις του. Κάθε απάντησή του μας δίνει ένα περιθώριο να πάμε σε ένα άλλο θέμα, να συζητήσουμε και άλλα πράγματα. Γι' αυτό κάνουμε μια επιλογή σε ερωτήσεις που γίνονται σήμερα, αλλά δεν μπορούμε να φύγουμε από τη σημερινή μας συνέντευξη εάν δεν μιλήσουμε για ένα άλλο μεγάλο εγχείρημα, στο οποίο ήταν μπροστάρης και κεντρικός στέλεχος, και μιλάμε για την καλλιτεχνική τριλογία. Γιατί, όπως είπαμε, ο Βαγγέλης Αβαγγελάτος δεν ήταν μόνο συνεπής στο ιατρικό του καθήκον και στο επαγγελματικό του λειτουργήμα, αλλά είναι συνεπής και στον τομέα του πολιτισμού, με συγγραφή βιβλίων, με ζωγραφική, με αγιογραφία. Βαγγέλη, κάνω σωστά? Με πολλές λοιπόν προεκτάσεις.
1: Ο τελευταίος των αγιογράφων είμαι, αλλά εντάξει, αγιογραφής.
0: Βαγγέλη, πώς θα χαρακτήριζες την ενασχόλησή σου με την τέχνη? Είναι μια ανάγκη, ένας βαθύτερος τρόπος να αντέξεις, ας πούμε, τη δυσκολία της ζωής?
1: Η τέχνη είναι ένα πράγμα να κατανοήσεις και η προσέγγιση του ανθρώπου. Η ιατρική είναι το ίδιο και η τέχνη το ίδιο. Δηλαδή, είναι συναφές οι ιστορίες. Ο άνθρωπος, η τέχνη είναι και αυτή μια ανάγκη. Εντάξει, η τέχνη δεν σου λύσει προβλήματα, δεν σου χαμηλώσει η βενζίνα, η τέχνη, αλλά θα σου πει ότι ποιος είναι ο άνθρωπος. Γιατί...
0: θα σε ψηλώσει ενδεχομένως.
1: Ναι, έτσι, θα σου πει αυτά, θα σου πει άλλα πράγματα. Είναι σπουδαίο πράγμα
0: η
1: ενασχόληση με την τέχνη. Είναι και όχι μοναχά σαν δημιουργός, αλλά και σαν θεατής. Να εισπράττεις την τέχνη. Θα σε απαλεί, θα σου βοηθήσει, θα σου πει, δηλαδή σου γίνει ερωτήματα. Σου κάνει ή σου βάζει ερωτήματα που πρέπει να τα απαντήσεις. Και οποιαδήποτε μορφή τέχνης, είτε είναι σινεμά, είτε είναι θέατρο, είτε είναι οτιδήποτε, είτε μουσική, σκέψη χωρίς μουσική ο άνθρωπος θα ήταν. Ενώ ακούς, ας πούμε, αυτούς τους μεγάλους μουσικούς, αλλά και ένα απλό μπουζουκάκι να ακούς, μπορεί να σου φτιάχνει την διάθεση που δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα. Δεν υπάρχει κάτι. Ή να δεις, ας πούμε, ένα πίνακα, κάτι που θα συγκινήσει, κάτι που θα σου δώσει ένα μήνυμα, κάτι που θα σου αλλάξει, και σου αλλάζει και τον τρόπο που μπορεί να σκέφτεσαι, ας πούμε, σε βοηθάει. Είναι μεγάλο πράγμα η τέχνη. Όχι, και είπαμε, όχι μόνο σαν δημιουργό.
0: Κάπως έτσι γεννήθηκε το όραμα της καλλιτεχνικής τριλογίας.
1: Ναι, το όραμα της καλλιτεχνικής. Συγκυριακό, καμιά φορά. Δεν σου λέει, οι παρέες κάνουν την ιστορία.
0: Βεβαίως.
1: Υπάρχει και τραγούδι, νομίζω. Μια φορά και ένα καιρό η κυρία Καπάτου, η Στέφη, ήταν με τον δικηγορικό σύλλογο. Είχαν ένα χορό, κάτι, ας πούμε, και τα λοιπά στις Καταπόθρες. Και εκεί στο τραπέζι είμαστε τρία άτομα μαζί με τη Στέφη, η Σοφία Ιαράβου, η εκλυπούσα, η συγχωρημένη, η Τζόγια, η Καπάτου και εγώ. Και πάνω στη συζήτηση είπαμε ότι για την τέχνη μιλήσαμε, είδαμε ότι έχουμε κοινά ενδιαφέροντα και είπαμε να κάνουμε αυτή την ιστορία μαζί, να εκθέσουμε για πρώτη φορά, να φτιάξουμε πράγματα, να εκθέσουμε μια... Αλλά όμως στην πορεία συζητήσαμε και είπαμε ότι εντάξει, να πούμε εμείς δύο πράγματα, να εκθέσουμε, εντάξει, μια χαρά είναι. Όμως δεν θα ήταν καλύτερα να γίνει ένα κάλεσμα σε ανθρώπους, γιατί λέω εγώ ότι εσύ ζωγράφιζες, εγώ δεν το ήξερα. Τα έχει δείξει πουθενά, όχι. Εσύ ζωγράφιζες, εγώ δεν το ήξερα. Τα έχει δείξει πουθενά, όχι. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι άνθρωποι. Άρα να το φτιάξουμε ένα βήμα και όποιος άνθρωπος, ας πούμε, δουλεύει και κάνει, έχει να δείξει τον εσωτερικό του κόσμο, να βοηθήσει, να δείξει, ας πούμε, κτλ. Να το κάνουμε ένα βήμα, τόσο στο καθένα να έχει την δυνατότητα μέσα στους πολλούς, να του φύγει και η ντροπή, και να εκτεθεί. Και να έρθει να παρουσιάσει τη δουλειά του. Και έτσι το κάναμε. Έγινε ένα βήμα, δηλαδή, τέχνης.
0: Και μια διέξοδος.
1: Που δεν ήταν, δηλαδή. Και, εντάξει, δεν λέμε επειδή με την τέχνη υπάρχει ένα πρόβλημα. Υπάρχει ένα πρόβλημα από κάποιους που είναι σπουδαγμένοι, που και αυτοί είναι ελάχιστοι, νομίζω. Ελάχιστοι έως κανένας. Σπουδαγμένοι πολλοί. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι είναι. Αλλά στην τέχνη δεν υπάρχει. Τώρα οι σπουδαγμένοι καταχειρώνουν δικαιώματα. Ναι, αυτό είναι αυτό. Αλλά όμως στην τέχνη υπάρχει το ταλέντο. Το ταλέντο μπορεί να μην έχει σχολή. Να μην ξέρει, μπορεί να σου ξετρυπώσει. Υπάρχουν μεγάλοι ζωγράφοι οι οποίοι δεν έχουν καθόλου σχολή. Ο Πικάσο, ο Πικάσο αυτή η αυθεντία, αυτό το πράγμα, αυτό το. Που είναι ολόκληρη ιατρική, ολόκληρη ιατρική, λέω, ολόκληρη γεωγραφική. Έχει ένα χρόνο σπουδέ στη γεωγραφική, ένα χρόνο. Η ακαδημαϊκή του ενασχόληση με τη γεωγραφική είναι ένας χρόνος. Σχεδόν καμία σπουδή. Όμως είναι ο Πικάσο.
0: Είναι πώς μιλάς λοιπόν στις καρδιές του κόσμου.
1: Άρα δηλαδή δεν είναι αυτό το πράγμα. Και λοιπόν και υπάρχουν εδώ, αν είναι ερασιτέχνες, αν είναι επαγγελματίες και τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, κύριο, και το πράγμα ήταν το ότι βγήκαν άνθρωποι και παρουσιάσαν τη δουλειά τους. Ευχαριστηθήκαν αυτοί, ευχαριστήθηκαν οι άνθρωποι που τα βλέπαν. Και αυτό συνεχίζεται. Και εκείνο εκεί το δύσκολο είναι να συνεχίζεις ένα πράγμα. Δηλαδή ότι αυτό να γίνεται θεσμός. Αυτό έχει γίνει θεσμός. Είναι ανάγκη πλέον. Όταν είπαμε εμείς ότι τώρα έφυγε η Σοφία. Μεγάλη. Ζωγράφιζε ένα πράγμα τα οποία μπορεί ο άλλος να μην του αρέσανε. Κι όμως η ζωγραφική της ήταν εντοπισμένη που δεν το έχει κάνει, δεν το έχω δει σε άλλον, ούτε και στα μεγάλα μουσεία και τα λοιπά, ήταν για τη γυναίκα. Τα κινήματα τα γυναικεία. Από μικρές πράγματα που σου φεύγουν, ας πούμε, δεν ήξερες, ας πούμε, ότι η γυναίκα αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα, αυτό το πρόβλημα. Και όμως μέσα από τη ζωγραφική της, μέσα από την τέχνη της, σου έδειχνε αυτές τις κατευθύνσεις. Σε ενημέρωνε, αν μη τι άλλο. Ότι δηλαδή στην Αφρική γίνεται αυτό με τα κορίτσια. Ή το τράφινγκ, ή το ένα, ή το άλλο κτλ. Ήταν μια γυναίκα η οποία δούλευε πάνω σε αυτό το πράγμα. Δούλευε πάνω σε αυτό το. Και ήταν πολύ σπουδαίο πράγμα. Και χάθηκε, και χάθηκε αυτή η φωνή. Δεν υπάρχει τώρα. Χάθηκε αυτή η φωνή. Ήρθαν από την Ιουγκοσλαβία, προχθές που είχαν έρθει οι Ιουγκοσλάβοι, ήρθαν να συναντήσουν, ας πούμε, κάπου, αλλά εντάξει, έχει φύγει η γυναίκα, αλλά δεν έχει και κάτι που να πάνε να της πούνε ένα γεια. Χάθηκε. Χάθηκε αυτή η φωνή, χάθηκε αυτός ο πλούτος. Θέλω να πω δηλαδή πόσο σπουδαίο είναι το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή θέμα τεχνικά αν είναι υπέροχο ένα πράγμα ή όχι, αν το έχει φτιάξει σαν φωτογραφία ένα πράγμα. Είναι τι βγάζει,
0: τι λέει,
1: τι σηματοδοτεί.
0: Είναι λοιπόν αυτός ένας φόρος τιμής που αποδίδουμε στην Σοφία Ράβου, την αγαπητή συντρόφισσα που έφυγε γρήγορα από κοντά μας και τη θυμόμαστε πάντοτε με πολύ αγάπη. Έχουμε τα έργα της στο μυαλό μας, έχουμε τα βιβλία της και πραγματικά θα θυμόμαστε τη συμβολή της και σε αυτό το μεγάλο όραμα που λέγεται καλλιτεχνική τριλογία. Τώρα, είχαμε ετοιμάσει και μια ενότητα, επειδή δύο ακόμη ενότητες, τις οποίες δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να πραγματευτούμε με τον καλεσμένο μας. Η μία ενότητα είχε να κάνει με την πολιτική επικαιρότητα, μιας που είναι και ενεργός και στα κοινά ο Βαγγέλης Ευαγγελάτος, και η άλλη ήταν το κλείσιμο με κάποιο, ας το πούμε έτσι, αυτό που λέμε που κοιτάζουμε προς τα πίσω και σκεφτόμαστε ορισμένα πράγματα και κάνουμε κάποιον απολογισμό. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μία ερώτηση συνδυάζοντας αυτά τα δύο. Βαγγέλη, είμαι σίγουρος ότι παρακολουθείς τις διεργασίες που γίνονται τις πολιτικές στην κεντροαριστερά. Είμαι σίγουρος ότι έχεις εικόνα πλήρη των προσπαθειών που γίνονται. Και απ' την άλλη έχουμε και μία εποχή που, όπως είπες, έχει λίγο περιοριστεί σε μικρές προσδοκίες. Δεν κοιτάει το υπερβατικό, δεν κοιτάει τη μεγάλη εικόνα. Η ερώτησή μας, έτσι, για να κάπως προσπαθήσουμε να παντρέψουμε αυτές τις δύο ενότητες που είχαμε στο μυαλό μας, είναι, πιστεύεις ότι καλύπτεται από τα σημερινά πολιτικά εγχειρήματα η ανάγκη του ανθρώπου να ονειρευτεί, να αποδράσει από μια στήρα μικρή καθημερινότητα και να πάει σε κάτι μεγαλύτερο που θα τον κάνει να ελπίζει, να είναι χαρούμενος και να ζει μια ζωή αξιοβίωτη?
1: Νομίζω ότι, φίλε Γιάννη, ότι ο σημερινός άνθρωπος, φαντάζομαι, θυσιάζει για την καλοπέρασή του την τωρινή, θυσιάζει τα πιο μεγάλα. Και οι πολιτικοί ηγέτες του προσπαθούν αυτό το πράγμα να κάνουν, ας πούμε, για να του δώσουν την ευχαρίστηση αυτή, να του λύσουν τα προβλήματα τα τωρινά, το έτσι τα λοιπά, να περάσει καλύτερα. Και περιορίζεται και αυτή, αυτό θέλουμε, αυτό θέλω εγώ, να περάσω λίγο καλύτερα και τα λοιπά. Αυτό μου δίνει και ο ηγέτης μου. Είτε είναι από τη μια μεριά, είτε από την άλλη, είτε από την άλλη, που πιστεύω χοντρικά. Όμως νομίζω ότι αυτό δεν είναι καλό και συρρυκνώνει τα πράγματα. Είπαμε ότι ο άνθρωπος πρέπει να ζήτη για κάτι πιο μεγάλο. Ας πούμε, θα μου πεις τώρα τι μου λες, αναχρονιστικά πράγματα. Ακόμα και η φιλοπατρία είναι ένα μεγάλο πράγμα που έχει, δηλαδή... Βλέπεις, ας πούμε, γίνονται πολέμοι. Γιατί γίνονται πολέμοι? Γιατί έχουν φιλοπατρία αυτοί οι λαοί κατά κάποιο τρόπο ή νομίζουν κατά το τέτοιο τους. Εδώ βλέπεις, ας πούμε, στην Ελλάδα περνάει ο κόσμος καλύτερα, φαντάζομαι. Μπορεί να γίνονται και έργα κιόλας, ας πούμε, και τα λοιπά. Αλλά όμως βλέπεις ότι συρρυκνώνεται. Αυτό είναι χάσιμο. Δηλαδή δεν πας στο μεγάλο, πας στο μικρό. Όχι στο μικρό, χάνεσαι. Δηλαδή με την έννοια, π.χ., ας πούμε, κάνουμε για να περνάμε καλά. Κάνουμε επιλογές, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε έναν πόλεμο. Παίρνουμε το. Ενώ η αυτή τη Ελλάδος, τη μικρή Ελλάδος, είναι η πολυδιάστατη, ας πούμε. Εσύ κάνεις μονοδιάστατη. Ωραία, μονοδιάστατη. Μεγαλώνεις στην Ελλάδα? Όχι. Πού, κάτι Σεβαστοπόλης που ήταν Έλληνες και τα λοιπά και τα λοιπά. Κάτι τους είδαμε να φεύγουν κάποια στιγμή με κάτι γιοταχή και τα λοιπά. Κάποιους πρόξενους, κάτι τέτοια. Δεν υπάρχει πλέον τέτοιο στοιχείο εκεί πέρα. Χάθηκε. Στη Μέση Ανατολή. Πάνε πατριαρχία, κοινότητες και τα λοιπά που ήταν Ελλάδα αυτό το πράγμα. Μεγαλωμένη. Πού είναι? Χάθηκε. Άρα δεν υπάρχει ούτε και εκεί. Μικρά είναι και εκεί. Το Αιγαίο τώρα χάνεται. Μικρά είναι και εκεί. Άρα λοιπόν περνάς καλά, αλλά θα έχεις και τίμημα. Για να μην έχεις τίμημα, έπρεπε να μην σε νοιάζει να περάσεις τόσο καλά. Γιατί είπαμε, μικραίνεις τα πράγματα, μικραίνεις, μικραίνονται. Και ας έρθει κάποιος να μου αποδείξει ότι στη Σεβαστούπολη και τα λοιπά έχουμε μια ανθούσα, ας πούμε, κοινότητα πλέον Ελλήνων. Όχι, δεν υπάρχει. Διελήφθη. Διότι οι πολιτικές είναι τέτοιες. Ότι στη Μέση Ανατολή έχουμε ακόμα και το Σινά έχει αλλάξει καθεστώς που το έχει υπογράψει ο Μωάμεθ. Δηλαδή ακόμα χάσαμε και του Μωάμεθ. Του Μωάμεθ που έχει φτιάξει το μουσουλμανισμό, χάσαμε τα δικαιώματα που μας είχε δώσει. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Όμως περνάμε καλά σαν λαός. Και αυτό ίσως θέλουν οι Έλληνες. Θέλει να περάσει καλά, παίρνει καλά. Αλλά.
0: Τίμημα.
1: Τα πληρώσεις. Τώρα αυτό πώς λέγεται, μισό Αιγαίο. Πλήρωσε. Είμαι λίγο σκληρός αυτό, αλλά έτσι αυτό το πιστεύω.
0: Όχι, κλείνοντας αυτή τη συζήτηση και με αυτή την απάντηση, κυρίες και κύριοι, από τον Ευαγγέλιο Βαγγελάτο, καταλαβαίνουμε ότι και μας μένει η αίσθηση ότι σήμερα μιλήσαμε με έναν άνθρωπο που δεν περιορίζεται μόνο σε ένα ρόλο, που έχει τα παράθυρα του όλα ανοιχτά και της επιστήμης του και της τέχνης αλλά και της κοινωνίας, που υπηρέτησε ένα πεδίο κρίσιμο για τον τόπο μας, την παιδιατρική και το νοσοκομείο μας, τη δημόσια υγεία μας, εστάθηκε δίπλα στην κοινότητα, δίπλα στις οικογένειες, αλλά παρόλα αυτά αναζητά συνεχώς έναν τρόπο να εκφράσει, να κατανοήσει, αν θέλετε, τον κόσμο
1: που είναι. Κοίταξε, νομίζω ότι ο άνθρωπος πρέπει να προσπαθεί να βελτιώσει κάπως. Δηλαδή, παραδείγμα, εγώ έγινα νομαριακός σύμβουλος 2 φορές. Έτσι. Αυτό γιατί είχε, με εκτιμούσε ο κόσμος. Εντάξει, από το ιατρική με γνώρισε στον κόσμο και τα λοιπά. Λοιπόν, τη μια φορά δεν μπορεί να κάνει πάρα πολλά. Όμως έφερα τον αξιονικό τομογράφο και σωθήκαν πάρα πολλοί. Ανέβησε επίπεδο το.
0: Άλλαξε το νοσοκομείο μας.
1: Το νοσοκομείο.
0: Άλλαξε το νοσοκομείο μας.
1: Στη δεύτερη φορά είχα βάλει αμέτη μου χαμέτη. Να κλείσει ο δρόμος με μπάρες που πάει για Λιξούργη και για Φυσκάρδο. Για την οδική προστασία. Όμως ο νομάρης ήταν ο Γιωργάτος τότε. Ήξερε ότι εγώ έχω μια ακροφοβία. Εγώ τώρα έχω σπίτι στο Λιξούργη. Και εκεί από τη γύρα δεν μπορούσα, πήγαινα σφιγμένος. Mm-hmm. Και του λέω, ρε παιδί μου, κάτσε να προκηρύξουμε εδώ, να κλείσουμε αυτό το δρόμο, να έχουμε μια ασφάλεια, ας πούμε, και τα λοιπά. Όχι, έλεγε, είσαι ακροφοβικός. Δεν γίνεται τίποτα. Τέλος πάντων, πίστεψε και ο Γιωργάτης στο τέλος αυτό. Και το προκηρύξαμε το έργο και έγινε αυτό και έτσι έκλεισε ο δρόμος. Και άπηδε προς το Λιξούρι με μπάρες και στο Φυσκάρδο, σε πληροφορώ. Mm-hmm. Από τι, από μια παραξενιά μου, που δεν ήταν παραξενιά μου, ήταν αναγκαίο. Δεν μπορούσα, λέω, να έρχεται ο τουρίστας και να βγαίνει, ας πούμε, από την Έρηψη εκεί πέρα και να βλέπει το χάος.
0: Ναι, όχι.
1: Πάρε μια μπάρα να πει.
0: Χρειαζόταν αυτός ο δρόμος.
1: Χρειαζόταν. Λοιπόν, αυτά προσπάθησα μετά. Με το Θεόφιλο από την κοινότητα Βλαχάτων μέχρι τώρα κινούμεθα μαζί και είμαι ευχαριστημένος που έχει κάνει το, είναι ένας καλός δήμαρχος στο Αργοστόλι και τα λοιπά, εντάξει, το πρότεινα, ας πούμε, και τα λοιπά στην κοινωνία και είναι, πάρα, και είναι η τρίτη χρόνια φοιτητή που είναι δήμαρχος, πετύχαμε πολλά πράγματα στην κοινωνία μαζί και εδώ στο Αργοστόλι έχει κάνει, ας πούμε, δουλειά. Ήρεμη η κοινωνία, δεν υπάρχουν, πώς το λένε, εντάσεις, ας πούμε, στο, που άλλες πολλές δημοτικές αρχές δημιουργούσαν εντάσεις, έτσι, στον κόσμο.
0: Στο Δήμο Κεφαλονιάς είχαμε μεγάλες εντάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, καμία σχέση με αυτό που είναι σήμερα.
1: Όχι μόνο στο, σαν Δημοτικό Συμβούλιο, στην κοινωνία. Εδώ γίνανε, αλλάζουν, ξέρω εγώ, αλλάξε η παραλία, ας πούμε, και τα λοιπά, και δεν μίλησε κανένας που λέει ο λόγος, να υπόστεγα με ένα με άλλο, πεζοδρόμια και τα λοιπά. Δεν υπάρχουν εντάσεις, γιατί είναι ένα και φέρνει λεφτά για την πλήση, ας πούμε, και τα λοιπά. Δεν παίρνει λεφτά. Mm-hmm. Φέρνει λεφτά, είναι ένας καλός δήμαρχος, εντάξει. Mm-hmm. Κάτι, δηλαδή, θέλω να πω δηλαδή ότι θέλει λίγο όλα τα πράγματα μια προσπάθεια. Mm-hmm.
0: Είχαμε δυστυχώς, είχαμε και άλλες ερωτήσεις και θα τα λέγαμε περισσότερο αυτά τα θέματα. Δυστυχώς δεν μας έβγαλε ο χρόνος μας, κυρίες και κύριοι. Να πούμε, είχαμε πάρα πολλά πράγματα ακόμα να συζητήσουμε. Ενδεχομένως, γιατί να έχουμε και μια δεύτερη εκπομπή κάποια στιγμή, να συμπληρώσουμε.
1: Φιλόξενη η εκπομπή σου είναι, Γιάννη. Ευχαριστώ, πολύ καλή. Αν κάτι από αυτά βοηθάνε κάπου, ας πούμε, στον κόσμο, κάτι να σκεφτεί, κάτι κτλ. Ριφλετάρι που λέμε να ανταποκριθεί, εντάξει, αυτό είναι καλό, γιατί η υπόθεση είναι, δεν είναι να πεις πράγματα, η υπόθεση είναι ο κόσμος από αυτά που λες και από αυτό που ακούει που, και τα λοιπά, είναι να εισπράξει κάτι το οποίο να τον βοηθηθεί τελικά, ας πούμε. Να βοηθηθεί, ξέρω εγώ, στην εμπιστοσύνη στον γιατρό,
0: ναι,
1: του τη φτιάξαμε, ναι, την κάναμε λίγο πιο καλή, αυτό είναι κέρδος για αυτό, δηλαδή να κερδίσει αυτός, δεν είναι τι θα πω εγώ και αν είμαι ωραίος ή αν έχω κάνει σπουδαία πράγματα ή αν δεν έχω κάνει τίποτα. Η υπόθεση είναι τι θα ωφεληθεί ο ακροατής μας. Αυτός που άκουσε αυτό, που μια ώρα κάτσε, ας πούμε, και άκουσε εμάς. Πώς πήρε κάτι, πήρε να προστατεύει λίγο τα αντιβιωτικά, πήρε το ένα, πήρε το άλλο. Ναι, αν τότε κάναμε κάτι. Είδε μη, δεν κάναμε. Δηλαδή κάτι να ωφεληθεί ο αυτός που ακούει.
0: Θα περιμένουμε βεβαίως την ανταπόκριση του κόσμου, αλλά πιστεύω από αυτό που συζητήσαμε και ζήσαμε σήμερα εδώ, αγαπητέ Ευαγγέλιο, ότι ήταν μια χρήσιμη συζήτηση. Γιατί κινηθήκαμε και στα πρακτικά ζητήματα. Δεν μείναμε στη σφαίρα της θεωρίας. Πιστεύω ότι βοήθησε σήμερα αυτή η συζήτηση. Θα μας το πει αυτό βεβαίως και ο κόσμος, αλλά εγώ προσωπικά θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν σήμερα εδώ. Μοιράστηκες μαζί μας τις σκέψεις σου, τους προβληματισμούς σου.
1: Τώρα να πούμε και ότι έχω πει, ας πούμε, και στη λογική και γράφω κάτι βιβλία.
0: Ναι.
1: Είναι, εντάξει, έχω γράψει 3 βιβλία, 4 βιβλία, τα οποία να κάνουμε και τη διαφήμιση.
0: Ναι, ναι, βεβαίως,
1: τα διαθέτω μονάχα στον Ιαννό.
0: Στον Ιαννό.
1: Στο βιβλιοπωλείο του Ιαννού. Δηλαδή που είναι εύκολο και στα Στέρνια, αν θέλει και τα λοιπά. Αλλά αυτά δεν είναι. 10 ευρώ το καθένα στοιχίζει και δηλαδή δεν είναι θέμα για μένα να εισπράξω, γιατί εμένα μου στοιχίζει πιο πολύ από ό,τι πωλείται. Αλλά δεν έχει σημασία εκεί. Η υπόθεση είναι ότι αν το θέλουν να το πάρουν, να το διαβάσουν, το ένα κιόλας είναι και η γραμμή της μνήμης που είναι και για την Κεφαλονιά, πολλά έχει. Υπάρχουν ελεύθερα στο site μου, σε ένα blog μου. Τα έχω ελεύθερα, μπορεί να το διαβάσει καθένα στα βιβλία μου, όλα, ας πούμε, και τα λοιπά. Αν μπει στο blog μου, ένα Ευαγγελάτος, ας πούμε, blogspot.gr, μπορεί να το διαβάσει ό,τι θέλει.
0: Πολύ σημαντικό και προσφορά αυτό, θα λέγαμε. Οπότε ευχαριστούμε και για αυτό που διαθέτεις τα βιβλία σου ελεύθερα στον κόσμο και είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε όμως και εσάς, κυρίες και κύριοι, πάνω απ' όλα που ήσταν και σήμερα μαζί μας σε αυτή τη συζήτηση στον αέρα του Είναι Κεφαλονιά. Σας ευχόμαστε ένα καλό υπόλοιπο του Σαββατοκύριακου, του κατακλυσμού όπως είπαμε στην αρχή, και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας να είστε καλά, να προσέχετε την υγεία σας και να ελέγχετε το φόβο σας.
1: Ωραία. Γεια σας. Ευχαριστώ, χρόνια πολλά. Να είμαστε καλά.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την κεφαλονίτικη γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

0: Έμαθα να τρώω υγιεινά από μικρός. Έμαθα να αναγνωρίζω την καλή ποιότητα του τόπου μου. Έμαθα να στηρίζω τον κεφαλονίτη παραγωγό και χαίρομαι γιατί δεκάδες προμηθευτές του νησιού μας βρίσκουν ένα ξεχωριστό ράφι στα ΑΒ Food Market. Με τοπικά προϊόντα υψηλής ποιότητας. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά. Εξαιρετικά τυροκομικά. Κρασί, λάδι, μέλι, όσπρια. Προσεκτικά επιλεγμένα από δεκάδες παραγωγούς της Κεφαλονιάς. ΑΒ Food Market. Γιατί αυτή η οικογένεια στηρίζει το νησί μας.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανοργάνωση επιχειρήσεων και ξενοδοχείων με την αξιοπιστία της κορυφαίας εταιρείας στο χώρο Epsilonet. Ανάπτυξη custom εφαρμογών αυτόνομων ή επεκτάσεις προγραμμάτων. Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σου. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο amicro.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του In Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
1: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ. Στη ΒΙΠΕ Αργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.

Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις. Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει. Και την έχεις. Άμικρο Πληροφορική. Μηχανογράφηση ξενοδοχείων σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Singular Logic και Epsilonet. Εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές στην αγορά και κορυφαία υποστήριξη για να σου προσφέρουμε το καλύτερο. Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr. Πιστοποιημένος Gold συνεργάτης της Epsilonet και της Singular Logic. Άμικρο Πληροφορική. Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Η Δημοτική Συγκοινωνία του Αργοστόλη επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
3: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία.
4: Η Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

τώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με τις χαμηλότερες τιμές, συμφέρουσες προσφορές και μοναδικά προνόμια για τους κατόχους της κάρτας ΑΒ Plus. ΑΒ Food Market. Αφιερωμένη σε εσάς. Κοκκίλια, Αργοστόλη, Λιξούρι, Σκάλα, Αγία Εφημεία.

μιλάς για τα παλιά. Είναι τόσα τα καρφιά κι ως εφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 5. Η δημοτική συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινήσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κηπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κηπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: Ιν Κεφαλονιά 89,2.

ώρα πλησιάζει και μισή. Ώρα να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα ΑΒ Food Market στην Κεφαλονιά. Με δεκάδες προϊόντα κορυφαίας ποιότητας από την Κεφαλονίτικη Γη. ΑΒ Food Market. Στηρίζουμε έμπρακτα τους ντόπιους παραγωγούς και την οικονομία του τόπου μας.

πρωινή παραγγελία από τα παιδιά μου. Σφολιάτα και καφές από το φούρνο Καλούρι. Είχαμε και εμείς καφέ Χάσμπραν τότε. Θα πάρω φυσικά και χωριάτικο ψωμί και σίκαλης, κουλούρι και παξιμάδια να κρατάμε και τις παραδόσεις. Φούρνος Καλούρης στα Βλαχάτα. Εκεί που τα όμορφα πρωινά του σήμερα συναντούν την παράδοση. Σε ανακαινισμένο χώρο βρείτε ψωμί και αρτοποιήματα σε μεγάλη ποικιλία, φρεσκοψημένα και χειροποίητα, σάντουιτς και λαχταριστά γλυκά. Φούρνος Καλούρης. Εδώ και 55 χρόνια, κάθε μέρα κοντά σας, στον κεντρικό δρόμο εργοστολίου Πόρου, στα Βλαχάτα. Τηλέφωνο 31231. Τώρα μπορείτε να βρείτε τα προϊόντα μας στο νέο κατάστημα Αρτοστόλη στην παραλία.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Το σύγχρονο πολυιατρείο στην Κεφαλονιά με ολοκληρωμένες υπηρεσίες υγείας και αισθητικής για όλη την οικογένεια. Με εξειδικευμένη ιατρική ομάδα, αποτελούμενη από καρδιολόγο, γενικό ιατρό, χειρουργό και πλαστικό χειρουργό. Ανακαλύψτε στο χώρο μας την αποτρίχωση με λέιζερ Αλεξανδρίτη. Μία από τις πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές μεθόδους για μόνιμη μείωση της τριχοφυΐας για γυναίκες και άνδρες. Ειδική προσφορά. Ελάτε με τη φίλη σας και κερδίστε 20% έκπτωση στην επόμενη συνεδρία σας. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Κεφαλήνων 61, Περιφερειακός Εργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-23451. MediOne Κεφαλονιά Healthcare. Υγεία και ομορφιά με φροντίδα και αξιοπιστία. Είναι Κεφαλονιά 89,2.

www.pavlaargostoli.gr. Η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα www.pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. Η Παύλα Αργοστόλη. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26 710 26 999.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Θέλεις να συμβαδίζεις με τις εξελίξεις.
2: Αναζητάς τη λύση που σου ταιριάζει.
1: Και την έχεις.
2: Άμικρο Πληροφορική.
1: Η απάντηση στην ολοκληρωμένη υποστήριξη και παροχή πρωτοποριακών υπηρεσιών όπως ψηφιακή υπογραφή,
2: ανάπτυξη ιστοσελίδων,
1: e-shops και υπηρεσίες ίντερνετ,
2: επισκευές υπολογιστών, tablet, smartphone,
1: σημείο παραλαβής του you.gr και αξιόπιστο after sales service.
2: Επειδή οι απαιτήσεις σου μεγαλώνουν, τη λύση βρίσκεις στην Άμικρο Πληροφορική και στο άμικρο.gr.
1: Άμικρο Πληροφορική.
2: Από το 1992 υποστηρίζουμε με συνέπεια τις σημαντικότερες επιχειρήσεις σε Κεφαλονιά και Ιθάκη.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

Η Δημοτική Συγκοινωνία στο Αργοστόλι επαναλειτουργεί. Τώρα μπορείς και πάλι να μετακινείσαι γρήγορα και με ασφάλεια. Με δύο δρομολόγια την ώρα, από Δευτέρα έως Σάββατο, 7.30 το πρωί με 3.30 το μεσημέρι και δωρεάν για όλους. Με στάσεις ΚΤΕΛ, Αγορά, Οίκος Ευγυρίας, Πορθμίου Λεξουρίου, Ξενία, Χαροκόπου, Νάπιερ, ΟΤΕ, Μητρόπολη, Ίκα, Άγιος Νικόλαος, Γεροκομείο, Κλειστό Γυμναστήριο και Τερματισμό στο ΚΤΕΛ. Δημοτική Συγκοινωνία Δήμου Αργοστολίου. Επόμενη στάση, η δική σου.

0: Κεφαλονιά 89,2. Η ώρα στον Ιν Κεφαλονιά 89,2 είναι 8.
1: Η ώρα πλησιάζει ακριβώς. Ώρα να επισκεφτείς το inads.gr, το νέο e-shop του Ιν Κεφαλονιά για αγορά διαφήμισης και αγγελιών σε ίντερνετ και ραδιόφωνο. inads.gr. Το μέλλον της τοπικής διαφήμισης είναι εδώ.
2: Ήλιος, ίσως η μοναδική αφορολόγητη πηγή ενέργειας. Εκμεταλλευτείτε την σωστά με μία κίνηση. Τζουγανάτος στη ΒΙΠΕ. Δείτε και διαλέξτε τον ηλιακό θερμοσύφωνα που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για συνεχή παροχή ζεστού νερού με απόλυτα φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο. Ολοκληρωμένα συστήματα ηλιακής ενέργειας Τζουγανάτος ΑΕ στη ΒΙΠΕ Εργοστολίου. Η ευκαιρία σας περιμένει.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: στο νυν Κεφαλονιά 89,2 είναι 9.
1: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
2: e-pavlaargostoli.gr, η υπηρεσία του Δήμου Αργοστολίου για ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων των δημοτών προς επίλυση. Υποβάλλετε εύκολα και γρήγορα αιτήματα για τον ηλεκτροφωτισμό, την καθαριότητα, το περιβάλλον, το οδόστρωμα, τον πρωτογενή τομέα. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα e-pavlaargostoli.gr και αναφέρετε το πρόβλημά σας ακόμη και χωρίς εγγραφή στην υπηρεσία. e-pavlaargostoli. Ο Δήμος Αργοστολίου του αύριο, σήμερα. Η υπηρεσία λειτουργεί και τηλεφωνικά με τη γραμμή Δημότη στο 26710 26999.
3: Η Κεφαλονιά 89,2.

0: Κεφαλονιά 89,2.
1: Η Κεφαλονιά 89,2.

πλάσματα της πόρνης, ο γυμνώματα, ο φιλιά, ο της κόρης που ντροπιάζεται δάκρυα και ξεφώνει.

όλοι απόψε ξαγρυπνούν. Έρωτα μου, καλοκαίρι τη ζωή.

σαν το ξεχασμένο στάχι. Ο κόσμος γύρω άδειος κάμπος, κι αυτής της μοναξιάς το θάμπος.

ποτέ του δεν κατάφερε να βγει σε μια λιακάδα και ζει με ό,τι περίσεψε από ένα σκάρτο ποίημα. Τα πρωινά σηκώνεται με μια βαριά ζαλάδα και λέει πως τον ξύπνησε ένα μεγάλο κύμα. Κρεμάει τις αφίσες του στα παράθυρά του, κρύβει το φως, μα κρύβει κι όλα τα άλλα, γιατί το μόνο που λαχτάρισε ως λαφυρά του είναι μια θάλασσα να φτιάξει.

είναι που ονειρεύεται, πως φεύγει για ταξίδια, πως μπαίνει μέσα σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει, αν μπορούσε θα έκανε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο χωρίς

ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.